0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαδίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

είσαι εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 94,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
0: My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ευανάζου Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς σήμερα. Καλημέρα σας, My Radio 104,6 και Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο 6 και 21. Δεν το αργήσαμε πάρα πολύ.
1: Όχι, καλά είμαστε.
0: Εντός πλαισίου τώρα, ναι, του φετινού του κανονικού μας.
1: Μόνο εντός πλαισίου λειτουργούμε. Δεν βγαίνουμε έξω από τις γραμμές.
0: Ναι, δεν βγαίνουμε έξω από τις γραμμές. Okay. Πέρασα εγώ τώρα ερχόμενος. Αυτή ήταν η δική μου μικρή καθυστέρηση, θα μου πείτε κι εσείς φίλες. Πέρασα να βάλω βενζίνη τώρα το πρωί. Μου λέει το γνωστό, αν είναι με κάρτα, ελάτε μέσα να πληρώσετε. Λέω, μην εκνευριστείς, 30 δευτερόλεπτα είναι, ρε παιδί μου, λυσάμε πια κι εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλες φορές που δεν μπορώ να το διαχειριστώ, εκνευρίζομαι. Σήμερα μπόρεσα και το διαχειρίστηκα.
1: Ισχύει, γιατί μας τη σπάει τόσο πολύ.
0: Έλατε, δεν είναι και κάτι τρομερό να πεις, εκτός πια και μπεις μέσα και δεις μια ουρά να περιμένουν άλλοι τέσσερις.
1: Ναι, που δεν συμβαίνει.
0: Δεν συμβαίνει εύκολα.
1: Ουρά τώρα για βενζίνη ούτε καν στο μεταξύ.
0: Φτάνω στο ταμείο. Περνάω την κάρτα μου και όχι καρτούλα, γιατί έχω μάθει ότι εκνευρίζει κόσμο το καρτούλα. Οπότε περνάω την κάρτα μου, πληρώνω τι καλά και μου λέει, μήπως πεινάτε, έχω και ένα hot dog. Έφαγα δύο, μου λέει, εγώ όλη τη νύχτα. Λέω, είσαι το βραδινός. Ναι, έφαγα δύο, μου λέει, εγώ όλη τη νύχτα. Και τώρα μου έχει μείνει άλλο ένα, δεν μπορώ να πετάξω φαΐ. Ήταν εντωμεταξύ ο τύπος ακριβώς σαν εμένα τον έκοψα. 30 κιλά και άλλα 30 τα κόκαλα, σύνολο 60 να γράφει ζυγαριά. Ναι. Και τρώω δύο βόδια ολόκληρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η μισητή φάρα.
0: Εμείς, ναι, είμαστε εμείς.
1: Το πήρες.
0: Δεν το πήρα. Λέω, εντάξει, λέω, εγώ τώρα μόλις έχω ξυπνήσει με τον καφέ, τον κράταγα κιόλας ευτυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε. Δεν το πήρα γιατί έχω φέρει τα τοστάκια μου. Αλλιώς, σε μια ωρίτσα το hot dog και εγώ.
1: Αυτός προσπαθεί να το πασάρει το hot dog τώρα. Σου λέει, λες να το προσφέρει στον καθένα ή να είδε κάτι ξεχωριστό σε σένα και να σου είπε θέλει το hot dog μου.
0: Να ήταν φλερτ και εγώ έμεινα με τον καφέ στο χέρι.
1: Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου, τώρα δεν μου φαίνεται κάτι που το προτείνεις στον καθένα που έρχεται στο μαγαζί σου.
0: Δεν ήμουν έτοιμος πρωί-πρωί, να ξέρεις, και δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μύριζε
1: ναι,
0: και η βενζίνη, τώρα τι να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι για πολλά
1: πολλά. Το hot dog δεν μύριζε.
0: Όχι. Και τώρα σκέφτομαι. Υπήρχε hot dog.
1: Υπήρχε
0: hot dog.
1: Ήταν μια πολύ ωραία μεταφορά. Έχω φάει δύο όλο το βράδυ και μου έχει περισσέψει ένα.
0: Να σου πω και κάτι όμως, ρε Κάθριν. Άμα ήταν μεταφορά, λάθος, γιατί εν πάση περιπτώσει είσαι βενζινάς. Πες κάτι για τη Μάνικα. Είσαι στο πεδίο σου.
1: Θέλουμε λίγο δημιουργικότητα.
0: Μα θέλετε. Όχι, πιστεύω, ήταν πραγματική προσφορά φαγητού. Γιατί μου το είπε ο άνθρωπος. Μου λέει, ρε αδερφέ, μου λέει, έχω φάει εγώ 2-3 όλο το βράδυ και δεν μου πάει τώρα να πετάξω φαΐ. Τους ξέρουμε αυτοί. Υπάρχουν. Ο Δημήτρης μας εδώ, υπάρχει περίπτωση να πετάξει φαΐ. Θα ξύσουμε λίγο τη μούχλα, θα το.
1: Θα
0: το επεξεργαστούμε, ναι. Θα το μετατρέψει σε κάτι άλλο.
1: Zero waste θα τους λέμε αυτούς.
0: Ναι, zero waste.
1: Zero waste.
0: Θα χρειαστεί
1: zero waste.
0: Το zero waste. Θα χρειαστεί. Οπότε και εσείς, Μάπες, αν έχετε να μας προτείνετε έτσι διάφορες zero waste λύσεις που κάνετε, κάτι, ρε παιδί μου, που δεν το πετάτε με τίποτα. Δεν πάει να τελείωσε, δεν πάει να αχρίστεψε, να μην χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά. Εσείς το έχετε εκεί και το κρατάτε.
1: Να μην μπορούμε τη γιαγιούλα μου να τη συμβουλευτούμε, που είναι master σε αυτά, τύπου. Παίρνει το χαρτί κουζίνα στο κομμάτι, κόβει το μισό.
0: Ναι.
1: Και άμα έχει σκουπίσει λίγο νεράκι, έχει μαζέψει ψίχουλα, το τεινάζει και μπορεί να το απλώσει κιόλας.
0: Φύγε!
1: Έκανε σπίτι όμως η γιαγιά μου τώρα.
0: Χτίσανε σπίτι.
1: Τη δεκαετία του 60 και 70.
0: Χτίσανε σπίτια. Για πες κανένα άλλο. Ας πούμε, εγώ ξέρω πολλά που κάνουν οι άνθρωποι στα νησιά που δεν έχει νερό και έρχονται και αγοράζουν και έχουν τις δεξαμενές κλπ. Στη Μύκονο, εγώ το ξέρω, ας πούμε, που έχουν θέμα. Μία φίλη μου, από αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, διάφορες μικροδουλειές, όχι πλησίματα πιάτων και τέτοια, κρατάει και ρίχνει και στον κήπο της το νερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, ένας φίλος μου που μένει στη Λίμνο και έχει κήπο, μικρότερός μου στο μεταξύ, αλλά το έχει ζήσει έτσι τώρα, έχει βαρέλια. Για να κρατάει το βρόχινο, γιατί βάζει μαρούλια, ντομάτες, βάζει διάφορα, οπότε τα μαζεύουν. Αλλά αυτό είναι σύνηθες, εάν έχεις κήπο, να παίρνεις μεγάλα βαρέλια να μαζεύεις νερό. Τώρα έτσι σε πιο αστικό περιβάλλον,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, με το φαγητό επίσης κάνει πολλά η γιαγιά μου. Δηλαδή θα πάρει ένα ψωμί, επειδή είναι και μόνη της,
0: ναι.
1: θα κρατήσει μια-δυο φέτες, το άλλο κατάψυξη και μετά λίγο-λίγο.
0: Έχει πρόγραμμα, Θανάση, γιαγιά.
1: Ναι,
2: καλημέρα, καλημέρα. Με συγχωρείτε που άρχισα, παιδί, ήταν ένα θέμα πάρκινγκ και καφέ. Θα σας τα πω τώρα.
1: Ναι, φέρετε πολύ.
0: Είμαστε εξάλλου σε αυτό το σημείο που λέμε τους μικρούς λόγους της πρωινής καθυστέρησης. Δεν είσαι μέσα.
2: Και εγώ έχω πάντως χαστό κολπάκι.
0: Zero waste.
2: Βέβαια. Τάσο, αν με ακούς, καλημέρα, αδερφέ. Έχουμε να πούμε χρόνια. Έναν ηλεκτρολόγο είχαμε, παιδιά, το Τάσο, τρομερό. Στα open party τα ανοιχτά, όταν δεν είχαμε ρεύμα, μας τράβαγε πάντα από το καφάο. Πώς το έκανε, τρομερό zero waste.
0: Όχι, δεν είναι zero waste αυτό, είναι waste αλουνού. Όχι, θέλουμε
2: Βασιλική,
0: κάτι να είναι ζύρο.
2: Καλημέρα.
1: Ζύρο.
2: Καλημέρα, Βασιλικούλα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Δεν πήγαμε σε τέτοια κόλπα τύπου πειράζουμε τα ρολόγια, τα πιτσικάρουμε για να μην μετράνε και τέτοια.
2: Αυτές
1: τις τακτικές δεν ξέρω να τις εφαρμόζω.
2: Κάθομαι πάνω από το κορίτσι και τη λέω: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φέρω το εσπρέσο γλυκό.
0: Ναι.
2: Μου λέει: βεβαίως.
1: Δεν έχω ζάχαρη.
2: Λέω: πολύ γλυκό. Μου λέει: πολύ γλυκό θα είναι. Βάζει μια μισή κουταλιά. Τη λέω: βάλε άλλη μία. Είναι πρωί. Μου λέει: δεν θα πίνετε, μου κάνει η δόση. Δεν θα πίνετε. Και λέω: δεν πειράζει. Βάλε εσύ. Το θέλω. Πελάτη, καλημέρα τη κάνω. Μου κάνει ειδικό του καφέ. Καλημέρα. Δεν θα πίνετε. Άκου, θράσο το 20χρονο. Λέω: άντε, α το ακούσω. Λέει: τώρα πολύ πρωί έχω αργήσει κιόλα. Ρουφάω την πρώτη τζούρα. Τι είναι ρε φίλε σκέτος, σκετομέτριος. Εγώ τώρα τι να κάνω, μου λες, τι να κάνω, που δεν άκουσε τη γέρικη Αλεπού για άλλη μια φορά το μικρό αλεπουδάκι και δεν ξέρει. Δεν ξέρει το πολύ γλυκό, μανιέτσα μου, είναι τρεις κουταλιές, δεν είναι μια μισή.
1: Αυτή είναι η νέα γενιά, μπαρίστα.
2: Μπαρίστα.
1: Η μπαρίστα είναι ειδική στον καφέ.
2: Μπαρίστα,
1: είναι που σου λένε, ξέρω εγώ, ποιο απικιλία καφέ θέλεις. Θέλεις την Αιθιόπια, θες την άλλη που έχει επίγευση από ξηρούς καρπούς.
0: Κάθεσαι σε σαν το λαλάκα, λες ποια θες. Ανοίγουν το σιρτάρι που έχουν ένα καφέ, σου βάζουν μέσα. Τελειώνει το θέμα.
2: Απολάρισα, πάρτο.
0: Τα μάθαμε τα κόλπα σας. Μην με κοιτάς εμένα έτσι.
1: Καλά λες. Έχουμε τη μάστερ να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ζητήσω μισό decaf και μισό κανονικό. Υπάρχει περίπτωση να το πάρω?
2: Όχι.
0: Πώς είναι το μισό-μισό? Εννοείς ένα και ένα.
1: Ναι, να μην είναι τίγκα καφέινη. Όχι.
0: Α, στο ίδιο στον ίδιο καφέ.
1: Ναι, στη δόση να είναι μισός δεκαφέινη και μισός κανονικός.
3: Εγώ ζυγίζω, ας πούμε. Αυτοί που ζυγίζουν τα γραμμάρια,
0: ναι. Ναι, ναι.
3: Είναι και την ώρα.
0: Ναι, ναι, είναι και την ώρα. Εγώ πάντως αυτό που κοιτάω πάντα με μισό μάτι σχεδόν, βάζω χεράκι και σκαρφαλώνω πάνω από το πάσο να δω, είναι όταν ζητήσω, ας πούμε, ένα φρέντο μέτριο και ένα φρέντο μέτριο μαύρη. Σας κοιτάω μέσα στα μάτια και στα χέρια. Λίτες, ξέρω πολύ καλά τι κάνετε.
2: Βασίλη, μια ερώτηση. Ισχύει.
0: Γι' αυτό συγγνώμη, και αν με κανένα φίλο μου πάω και μου πει ένα μέτριο, θα του πω δεν σε πειράζει να είναι μαύρη. Για να είμαστε σίγουροι. Καλά, ότι εγώ θα ζητήσω δύο μαύροι.
1: Ναι ρε εσύ, δεν παίζει να κάτσουν να το ξεχωρίσουν.
2: Βασίλη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πού είναι το βενζινάδικο που δίνει τα hot dog?
0: Λοιπόν, το βενζινάδικο, παιδιά, είναι το πρώτο που θα συναντήσετε στη Συγκρού κατεβαίνοντας από στήλες Ολυμπίου 2, σε αυτό το γνωστό εκεί.
2: Α, το μεγάλο.
0: Το κόκκι, ξέρει, μωρέ. Δίπλα εκεί στα κομμωτήρια. Αν δεν το πήρε κάποιο, περάστε. Εγώ, εντάξει, δεν έβαλα καμία τρομερή ποσότητα. 40 ευρώ χρειαζόμουν, αυτά έβαλα. Δεν ξέρω, μήπως από τα 30 και πάνω το προσφέρει.
2: Okay,
0: μην δεν... περάσετε δηλαδή με κανένα παπί τώρα 2 ευρώ να φάτε το hot dog του ανθρώπου.
1: Με 2 ευρώ δεν έφαγε κανείς.
2: Κέτσα μουσταρδά.
0: Κέρασμα ήταν, Βασιλική, ναι!
1: Εσύ νόμιζες ότι του το πούλησε?
2: Όχι, ρε, του το χάρισε, ρε, δεν άκουσες τι.
0: Λες να μου το παίρνει στην κάρτα. Τα κάνουν αυτά κάποια φορά. Και καλά προσφορούλα, αλλά το βλέπεις μετά στην απόδειξη. Να τα κοιτάτε αυτά. Καλημέρα να πούμε εδώ και στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος λέει: και εμένα η μάνα μου το ψωμί δεν το πέταγε και το έκανε αυγόφετες. Αλλά και πώς να φας αυγόφετες?
2: Όχι ρε παιδιά, εντάξει, αποθήκευση πάντα, μην σας άκουσα, το κάνεις, το κάνεις με στον σαπαξιμαδό σκονή, έτσι μου την έμαθε η γιαγιά μου, και το βάζεις κατάψυξη και μετά χρησιμοποιείς.

0: Μικρά κυβάκια.
1: Όχι, έχω πάρει κάτι ειδικά δοχιάκια σιλικόνης μικρά, τα οποία είναι για αποθήκευση για σάλτσες και.
2: Ναι, σαν σακουλάκια
1: ναι.
2: κάπως.
1: Ναι, και ζωμούς. Και τα έχω όλα εκεί, έχω γράψει απ' έξω, ημερομηνία ξέρω.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχω και τα μυρωδικά μου.
0: Μου αρέσουν αυτά τα κόλπα. Ξέρετε τι σκέφτομαι τόση ώρα, ότι τα φρούτα το καλοκαίρι που αγοράζουμε και πιο πολλά και χαλάνε και πιο εύκολα.
1: Λάθος,
0: αυτά δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Να ξέρετε,
0: τι λάθος.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Να φρούτα, αγοράζω φρούτα.
1: Τα φρούτα κανονικά δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο. Πρέπει να τα κρατάς δροσερά, να τα τρως.
0: Πού να τα κρατάω δροσερά,
1: μετά από μια μέρα,
0: μεταξουργείο.
1: Μετά από μια μέρα να τα στέλνεις. Άμα θες να τα αποθηκεύσεις, μόνο κατάψυξη. Αν βάλεις, ας πούμε, καρπούζι και παγώσει, είναι πολύ μεγάλο λάθος.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ.
0: Λάθος είναι να το φάω ζεστό.
1: Δεν σου βάζω το
2: φάω ζεστό. Δεν
0: μου λέει καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς να κρατάω δροσερά τα φρούτα μου.
1: Κόψε το μισό, ρε Κατερίνα, ή πάρε το μισό, αποθήκευσε το και φάτο σε δύο μέρες. Μην το κρατάς μια εβδομάδα με στο ψυγείο.
0: Δεν ξέρω πότε.
2: Μα
0: θα
2: τι πρόβλημα.
0: Το
2: εγώ από φρούτα πάντως δεν
1: μου.
2: Ξέρω, αλλά παρακολουθώ τους ξένους, ας πούμε, σε διακοπές. Δεν θα πάρουν πράγματι ούτε τρία. Θα πάνε. Πώς θα θέλουν να φάνε, δύο? Κάθε μέρα για τα δύο τους.
1: Ναι, ρε παιδιά, κάντε λίγο.
0: Για τα δύο τους ροδάκι να.
1: Ναι, ρε, κάνε την άσκηση σου. Πήγαινε κάθε μέρα. Εγώ έχω βρει το μανάβι μου να.
2: Βρες έναν ωραίο μανάβι, μωρέ, και πήγαινε κάθε μέρα.
0: Πάω στη Λαϊκή, ρε παιδιά. Δεν είναι. Έχουμε σήμερα κιόλας Τετάρτη, δεν είναι? Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι.
1: Τώρα, τη μία μέρα Τετάρτη. Την Παρασκευή βρες ένα μανάβι που τον εμπιστεύεσαι. Δύο φορές τη βδομάδα. Τελείωσε.
2: Πρέπει να κόψουμε αυτό το συνήθειο των γονιών μας με το σούπερ μάρκετ και τα ψώνια του μήνα. Είναι δυνατόν τα ψώνια του μήνα? Καταρχάς δεν μπορώ να τα υπολογίσω, να τα κανονίσω.
1: Ούτε η μάνα του μικρού χαμένο στην πόλη, μόνο στο σπίτι, δεν τα παίρνει πλέον αυτά. Έχουν αλλάξει και οι Αμερικάνοι. Να πηγαίνουμε εμείς να πούμε κόντρα στην εποχή μας. Θα παίρνεις τα ψώνια του ημέρου, της εβδομάδας.
2: Θα κατεβαίνεις και θα παίρνεις μισή τυποποιημένη φέτα καρπουζιού. Θα την τρως αύριο πάλι.
0: Παιδιά, εγώ σίγουρα κάνω, ας πούμε, δύο μεγάλα το μήνα.
2: Ναι, ρε, είναι η θιά της.
1: Είναι η θιά.
0: Τι θα κάνω, κάθε τρεις και λίγο αρχικά, έτσι και πηγαίνω κάθε δύο μέρες. Αποκλείεται να φεύγω από το σούπερ μάρκετ μόνο με αυτό το πράγμα που έχω πάει να πάω.
1: Αυτοέλεγχος!
0: Άσε με, αυτοέλεγχος είναι να πηγαίνω και ένα δύο εβδομάδες.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω μπουκά.
0: Τα πάω.
1: Εσύ όχι, γιατί εσύ τα τρως λιγμένα όλα και χαλασμένα.
2: Σήμερα, ας πούμε, τι θα πάρεις στη Λαϊκή του Μεταξουργείου?
1: Για λοιπόν, πες μας.
0: Καλημέρα στη Λαϊκή του Μεταξουργείου.
2: Καλημέρα στα παιδιά εκεί τη Λαϊκή.
0: Είναι διάφοροι που μας ακούνε, είναι
1: να
0: η αλήθεια.
1: Πω, είναι δυναμική η Λαϊκή. Αξίζει να έρθω για γκαλοπάκι.
0: Λοιπόν, αξίζει φουλ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πλέον έχει και τουρίστες, γιατί είναι εκεί στο Μεταξουργείο γύρω-γύρω όλα τα.
1: Κατεβαίνουν οι άνθρωποι για το Ethnic City.
0: Ναι,
1: oh, yeah.
0: όλα τα ξενοδοχεία. Έχει ναι. πάρα πολλά ξενοδοχεία και Airbnb. Οπότε περνάνε οι τουρίστες, εκστασιάζονται.
2: Αυτοί οι ξένοι που βλέπουμε συγνώμη, στο Μεταξουργείο τουρίστες είναι τελικά.
0: Έχει και τουρίστες, ενημερώνω.
1: Μια μικρή παρένθεση. Χθες έκανα ένα αποκαλυπτικό, ωραίο γκάλο ψού τουρίστες. Ρώτησα ποιοι είναι οι χειρότεροι τουρίστες. Έχω να σας δώσω απαντήσεις τι μου έχουν πει. Συνέχισε τώρα, Μπούκα.
2: Ναι, με τα σημερινά ψώνια από τη Λαϊκή Μεταξουργείου.
0: Ναι, ωραία. Σας έλεγα για τη Λαϊκή. Επίσης έχει νέους παραγωγούς. Είναι νέοι άνθρωποι που.
1: Σήκωσε το φρυδάκι, βλέπω.
2: Τους γνωρίζεις με το μικρό τους όνομα.
1: Η χούφτα γιατί κατεβαίνει έτσι. Αχ, είναι νέοι.
0: Πάντα κουνάω το χέρι μου όταν μιλάω.
1: Αφού γελάζε, γελάει όλο το σώμα του εδώ. Κάποιο θυμήθηκε. Θυμήθηκε τον Γιώργο από τα καλύβια Αττική στα Αγκούρια. Μπούκα μου! Καλημέρα.
0: Αγκούρια Μαραδόνα πάντα. Όχι, αγκούρια παίρνω από την Ιερά Πέτρα. Λοιπόν.
1: Α, θες κριτικό αγκούρι.
2: Ξέρει
0: ναι.
2: τι, μωρέ, από που το φας και σ' αρέσει, δεν αλλάζει περιοχή μετά.
1: Είναι σκληρό, πετσο, κρατάει πολύ υγρό μέσα.
2: Όπως το θέλει κανείς και μαλακό. Άμα το θέλει να το φάει μαλακό.
0: Μελάτο.
1: Πού έχεις βρει μελάτο αγκούρι, εσύ?
2: Ανά την Ελλάδα έχει σε περιοχές. Εγώ δεν είμαι του φρούτου.
1: Μέχρι αγκουράκι έχω δει εγώ.
0: Επίσης οι συμβουλές που έχω λάβει είναι να προτιμάμε τα μικρά αγκουράκια, όχι τα μεγάλα.
2: Κανένα μικραγκούρι, σα το είπα αυτό. Συγγνώμη κιόλα.
1: Αυτό που μπορεί να παίξει είναι για όλου.
2: Έχουν γίνει πόλεμοι, μωρέ, για τα μεγάλα αγκούρια και ξαφνικά ερθονώντα να σου πει εσένα να θε το μικρό.
0: Ποιο πόλεμο έχει γίνει,
1: δεν κάνε το μικρό, μωρέ, μου να δει τη γεύση. Δεν κάνε τα.
2: Λοιπόν, ακούμε Ρούμπα ντε Μπαρσελόνα, Κατερίνα μου, και Μανουτσάο. Live, Βασιλική μου, πάρα πολύ ωραία. Ήταν, να ξέρετε, αυτό σε μάπες Gen Z, ο Bad Bunny της εποχής μας, αλλά και με κοινωνικό περιεχόμενο.
1: Πάντα, σας παρακαλώ πολύ, είναι κινηματικός.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Χατζηγιάννης χορεύω.
1: Μπράβο,
0: Αθανάση. Πάντα ραδιοφωνικό.
1: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε. Πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, 6 και 45 πρώτα λεπτά. Αν κάτι έμαθα σε αυτή την εκπομπή, είναι τα πρώτα λεπτά. Και γι' αυτό και μόνο ευχαριστώ για την παρουσία μου εδώ και ευχαριστώ και τον Βασίλη που με έμαθε.
2: Κατάλαβες ότι είναι όλα πρώτα.
1: Το κατάλαβα.
2: Το έχουμε τώρα αυτό.
1: Μα γι' αυτό το λέω και με τόση σιγουριά, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρω ότι είναι όλα πρώτα. Δεν πάνε αν 6 και 55 είναι πρώτα λεπτά.
2: Μπράβο, πρώτα λεπτά, φίλοι, λοιπόν.
1: Είναι
2: πρώτα
1: μονάδα, είναι μονάδα μέτρησης, αγαπητοί ακροατές. Γιατί εγώ νόμιζα ότι τα πρώτα λεπτά ήταν πρώτα λεπτά. Δηλαδή.
2: Τα πρώτα της ώρας.
1: Ιεραρχικά, ναι.
2: Πώς λέμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Από εκεί είχες επηρεαστεί εσύ.
1: Μάλλον. Ποιες είναι οι πρώτες πρωινές.
2: Κοίτα, εκεί τώρα διχάζεται κόσμος. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ πρώτες πρωινές, και μην τον γκουγκλάρεις, δεν θα βρεις, ναι, θεωρώ απάντηση. Πρώτες πρωινές θεωρώ από το 4-5 και μετά.
1: Ναι.
2: 5 και μετά. Δηλαδή το άλλο είναι, ας πούμε, βράδυ ακόμα, μετά τα μεσάνυχτα κλπ.
1: Να υπάρχει ορισμός. Δηλαδή,
2: πρώτες πρωινές, ανάλογα τι έχεις πει το βράδυ. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν βέβαια οι έννοιες τώρα ανά εποχή. Γιατί σκέφτομαι ότι όταν λες μεσημέρι το χειμώνα, εγώ το χειμώνα, βασικά με το απόγευμα είναι το θέμα. Απόγευμα χειμώνα θεωρώ από 4 μέχρι 6.
2: Άντε 5.
1: Πολύ βαριά 5.
2: Ναι, θα σου πω, το 5 μένα ίσως με έχει επηρεάσει το άνοιγμα καταστημάτων. Mm. Μέρες δηλαδή που κάνουν το μεσημεριανό break, ανοίγουν, ναι, ξανά 5, οπότε ίσως το έχω έτσι φέρει. Ναι. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, νωρίς είναι το απόγευμα το χειμώνα.
1: Το χειμώνα, ναι. Το
2: σκοτεινιάζει καλοκαί... εξάλλου.
1: Ακριβώς. Το καλοκαίρι πότε είναι απόγευμα, πριν τις 6 δεν είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι σαν να μην υπάρχει και λίγο απόγευμα.
0: Δεν υπάρχει. Είναι μεσημέρι, ύπνος, απ, ξυμνίζει.
2: Νωρίς το βράδυ.
0: Πολτούλα.
2: Ναι, το 8 δηλαδή το λες απόγευμα, αλλά είναι πρακτικά νωρίς το βράδυ.
0: Γιατί ευνοούμαστε, παιδιά, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που είναι με τις φθηνότερες δημόσιες επικοινωνίες και το καλύτερο κλίμα. Έχω εδώ τώρα, τα λέω, δεν τα λέω τυχαία, γιατί έχω έρευνα στα χέρια.
2: Βέβαια.
0: Από την Deutsche Bank που κάνει μια
1: έκθεση. Την Deutsche ή την Deutsche.
0: Deutsche. Deutsche γνωστή πάντως.
1: Το γνωστό
0: Deutsche. Deutsche Bank.
2: Ναι, βάζει Deutsche.
0: Deutsche Bank. Deutsche. Η Deutsche Bank έκανε Mapping the World's Prize 2026 και σου λέει πού είναι η Αθήνα, πού είναι ο ΑΕΟ. Λοιπόν, στις 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις, η Αθήνα είναι στο πάτο. Είναι στην τελευταία θέση.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα τι μετράνε αυτοί.
0: Μετράνε, ρε παιδί μου, την ποιότητα ζωής. Οικονομικά, πώς είσαι, ρε παιδί μου, στην πόλη σου με το σύμφωνα με το μισθό σου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μας συγκρίνουν όλους με τη Νέα Υόρκη. Σου λέει, η Νέα Υόρκη είναι η πιο πλούσια πόλη. Πάμε να συγκριθούμε όλοι με τη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις στο 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Όμως το κόστος ζωής φτάνει στο 62,4% των αμερικάνικων επίπεδων. Να μου πεις πώς γίνεται τώρα αυτό. Γίνεται. Μπορεί να το κάνεις να παίρνεις λιγότερα, αλλά να ζεις πιο ακριβά.
1: Στο μεταξύ, αυτό το πράγμα που πιάνουν ένα Μπαλκαναριό, την Ελλάδα, την Αθήνα και θέλουν να τη συγκρίνουν με τη Νέα Υόρκη, τι μέτρου σύγκριση.
0: Σου λέει, ρε φίλε, είσαι στις 50 ισχυρές πρωτεύουσες, είσαι η Αθήνα. Θα σε σύγκρινε μαζί με το Λονδίνο, με το Άμστερνταμ, θα συγκριθείτε όλοι με τη Νέα Υόρκη. Τι να κάνουμε τώρα. Καπιταλισμό δεν θέλετε, κυρία μου. Ποιο είναι ο βασιλιάς. Πού μένει το King's Landing, στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι. Έχει γίνει εδώ, έχουν μπερδευτεί Game of Thrones.
2: Έχει γίνει, ναι,
0: μια...
2: Έχει γίνει μια τέτοια. Φταίμε πάντως, ρε παιδί μου, και εμείς γενικότερα, σαν λαοί, Κατερίνα μου, η αλήθεια είναι, προς τα εκεί θέλουμε να συγκρινόμαστε. Δηλαδή, ξέρεις.
1: Γίνεται.
0: Μα τι να σου κάνω.
2: Οπότε θέλουμε να πούμε ότι περνάμε τίποτα δείκτες, τίποτα κοινωνικά, αυτά τέτοια. Λέμε, έχετε δει η Βουλγαρία που βρίσκεται, έχετε δει η Ρουμανία.
0: Την περνάμε
2: κάτι τέτοια, α πούμε.
1: Δίπλα μας εντωμεταξύ.
2: Πρακτικά χέρι-χέρι, ναι.
0: Παιδιά, σου λέει, η βενζίνη στην Αθήνα είναι κατά 209 ακριβότερη από της Νέας Υόρκης. Φέρνει παράδειγμα ένα τζιν, αυτά τα γνωστά τα 500, λέει, είναι 138% στην αμερικάνικη τιμή. Είμαστε πιο ακριβοί από την Αμερική στο τζιν.
1: Και ψάχνουμε zero waste τώρα, πώς θα συντηρήσουμε τα σταφύλια, να μην τα πετάξουμε και ή πάρουμε καινούρια.
0: Στο fast food λέει 85%, στα αναψυκτικά 76%, στο καπουτσίνο, ρε παιδιά, 70%, εγχώρια μπύρα 64%, στα σούπερ μάρκετ 55%.
1: Όχι και τον καπουτσίνο, δηλαδή, παιδιά.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, να είμαστε 85% παραπάνω στα fast food, δεν το δέχομαι.
2: Οι φίλοι εδώ στο θέμα της, που λέγαμε νωρίτερα για τα zero waste, στο 698-104-104-6, κάνει κρουτών με το ψωμί για τις σαλάτες της. Επίσης τριμμένη φρυγανιά για τα μπιφτεκάκια της. Εγώ θα πω να μην βάζετε πολύ τέτοια στα μπιφτεκάκια, γιατί τα κάνετε βαριά. Με τα λαχανικά μπορείς να κάνεις, λέει, τουρσί. Ναι, άμα ξέρεις, όντως. Ναι. Σάλτσες, ζωμούς, φρούτα, μαρμελάδες ή κατεψυγμένα για σμούθι.
1: Ισχύει αυτό με το smoothie.
2: Τα κάνεις όμως, βρε παιδί μου, όλα αυτά, γιατί αυτό είναι και ένας χρόνος. Δηλαδή αυτό που παίρνουν, ξέρω εγώ, όλη τη σοδιά και σου λέει τώρα και βράζουν τα βαζάκια μετά και τα βάζουν μέσα και τα κλείνουν και κρατάνε όλο το χειμώνα. Δεν είναι ένα απογευματάκι μετά τη δουλειά, το κάναμε και αυτό.
0: Αποθηκεύεις με χαρά για να απογοητευτείς με μεγαλύτερη χαρά όταν θα πεις: ο γαμώτο, το ξέχασα.
2: Καλά, άμα είναι να τα κάνετε, ναι, μην αποθηκεύσετε τύπου 30 βαζάκια και μου χλιάσουν όλα μετά, γιατί δεν ξέρετε και έχετε 30 εκεί στη σειρά. Είναι, θέλει και λίγο να το ψάξετε πώς θα το κάνετε.
1: Παιδί μου, είναι πολύ ικανοποιητικό όμως όταν τα καταφέρεις. Δεν τα έχω καταφέρει ποτέ, αλλά φαντάζομαι την ικανοποίηση. Δηλαδή να πω, θα κάνω τώρα 2 κιλά μαρμελάδα και να το. Να συμβεί.
0: Και
1: να...
0: θα φτιάξει μια δικιά σου μαρμελάδα.
1: Ναι,
0: έχω ντομάτες.
1: Και μετά. Έκανε φουλ.
2: Και μετά.
1: Μετά τα μοιράζεις, ρε παιδί μου. Θα φέρω ένα βαζάκι σε σένα, ένα στο Θανάση, ένα στη Βασιλική.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τι να το κάνεις.
1: Δύο στον Ουγγαρέζο, τα κρατήσει για καιρό.
2: Και καλά, για χρόνια.
0: Και να είναι και χάλια η σάλτσα της, μετά δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί λες, κουράστηκε για μένα.
1: Φυσικά. Ο Λευτέρης μας λέει ότι, για παράδειγμα, όταν φτιάχνεις κέικ, μπορείς να βάλεις λιγμένο γάλα. Λευτέρη, έγινε.
0: Σίγουρος.
2: Ναι, Λευτέρη, νομίζω δεν μπορείς.
1: Εγώ ξέρω για ξινόγαλα σίγουρα.
2: Κανείς, λέει, δεν το παίρνει χαμπάρι.
1: Και άμα το πάρει, είναι αργά, πολύ αργά.
0: Να χαρά μπορείς, μου λέει, έχει ψηθεί, κομπλέ είναι. Εντάξει, κοίτα, αυτή είναι μια λογική. Είναι μια λογική, γιατί πού το είδα πρόσφατα σε μια ταινία για τα λιγμένα προϊόντα. Ψήστα, λέει, και θα είσαι οκ.
1: Ο Πέτρος μας λέει ότι τα φρούτα ή φλούδες τους είναι πολύ καλό λίπασμα για τις γλάστρες στον κήπο. Επίσης.
2: Έλα, μωρέ, εγώ θέλω λίγο κάτι πιο δημιουργικό. Δηλαδή, αυτά τα κάνανε οι παππούδες μας. Εγώ θέλω, ξέρεις,
1: δεν ήξεραν όμως.
2: Ναι, λίγο ένα zero waste, παιδί μου, που κάνετε σήμερα, που είναι πραγματικό tip. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι παρακολουθούσα παλιά ένα reality του εξωτερικού που λεγόταν Extreme Chip Skaters. Οι εξαιρετικά τσιγκούνιδες, δηλαδή, και τι κάνανε για να εξοικονομήσουν χρήματα. Μιλάμε τώρα για ακραίες περιπτώσεις.
0: Πεις κάτι, ρε, που
2: από σύριγγα με βελόνα στο απορρυπαντικό για να βγάλουμε τρεις σταγόνες και να βάλουμε, μέχρι ψιλοαειδιαστικά πράγματα, γεμίζουμε την πανιέρα με νερό και κάνουμε μπάνιο ένας μετά τον άλλον. Μέχρι κοινωνικού περιεχομένου συμπεριφορές, όπως παίρνω ένα καλάθι, χτυπάω τις πόρτες της γειτονιάς των 10 ανθρώπων που γνωρίζω και λέω: καλημέρα, έχετε οτιδήποτε που θα πετάξετε? Λέω: Θανάση, ναι, εμείς αύριο θα πετάγαμε αυτή την ντομάτα. Πήρα μια ντομάτα. Εμείς, λέει η Κατερίνα, βράσαμε 5 αυγά, έχουμε ένα βρασμένο. Αν δεν το φάμε σήμερα, θα το πετάξουμε. Πάρε και ένα αυγό βρασμένο. Εσείς, μισό ψωμί. Τούρου, τούρου, τούρου το καλάθι, φάγαμε και σήμερα.
1: Κάτι μαζεύεις, κάτι μαζεύεις.
2: Η άλλη κυρία έλεγε: τα παιδιά μου, λέει, είναι 3 και 4 ετών. Δεν έχουν ποτέ δοκιμάσει πραγματική πορτοκαλάδα για να ξέρουν τη γεύση. Οπότε σε ένα ποτήρι βάζω ένα δάχτυλο πορτοκαλάδα και το υπόλοιπο το γεμίζω με νερό. Πού θα καταλάβουνε, τους αρέσει, λέει.
0: Ωραίο αυτό. Πάρτε βόλτα τη γειτονιά με 2 καλάθια στο χέρι. Ένα για τα πράγματα και ένα για την ντροπή σας.
2: Ναι, εδώ με τα καλάθια. Κοίταξε, δεν θέλει ντροπές σε αυτά,
1: όχι,
2: το έλεγε
1: όχι,
2: η κυρία.
1: Δεν θέλει.
2: Ναι, εγώ, λέει, στην τελική, δεν ζητάω να μου δώσουν από αυτό που θα κρατούσαν. Λέω, έχετε κάτι που θα το πετάξετε.
0: Θα τη έδινα μισό κολόχαρτο.
2: Ντροπή σου, εσύ θα τις έπαιρνες το καλάθι, αληθιέρη, και θα τρέχεις.
0: 100% θα πω, δεν σου αξίζει.
1: Γιατί το, επίσης το κολόχαρτο, ρε παιδί μου,
2: ναι,
1: μπορείς να το να κάνεις ένα...
2: ένα μάζεμα οικονομικό.
0: Ένα zero waste με το κολόχαρτο δεν θα το συμβούλευε σε κανέναν.
1: Άμα παίρνετε τα τετράφυλλα και τα διπλώνετε στη μέση.
0: Τα τετράφυλλα... τσάμπα, τσάμπα το χαρτάκι.
2: Κατερινά,
0: να πάει εκεί.
1: Εγώ έχω βάλει παπαβρυσάκι, μην με κοιτάτε. Δεν κάνω τίποτα.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
6: Θες! Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.

0: My Radio 104,6 και Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, συνεχίζεται 7 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ελάτε και εσείς στην παρέα στο Viber στο 698-104-104-6. Συζητάμε εκεί σήμερα zero waste λύσεις, tips και συνήθειες που έχετε αποκτήσει είτε από τους γονείς σας είτε που εσείς έχετε ανακαλύψει και να είναι πραγματικά zero waste. Δηλαδή να παίρνετε το σακουλάκι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης και να αποθηκεύετε σουσάμι για τις συνταγές σας στο σπίτι. Τέτοιες ακρότητες θέλω.
1: Ναι.
0: Μαζεύει πολύ εκεί, δεν ξέρω.
1: Ναι. Αυτό με το χαρτί κουζίνας της γιαγιάς μου είναι μια ακρότητα, εγώ θεωρώ.
0: Για επανάλαβε λίγο.
1: Λοιπόν, παιδιά, η γιαγιά μου, η οποία είναι η βασίλισσα του Zero Waste.
0: Queen of Zero Waste Reservoirs.
1: Ναι, queen for sure, for sure.
0: For sure.
1: Παίρνει το χαρτί κουζίνας, το κομμάτι που είναι ήδη, ας πούμε, κάπως προκαθορισμένο.
0: Πες το μας πιο πολιτισμένα.
1: Ναι, πιο πολιτισμένα.
0: Πολύ κι άλλος.
1: Παίρνει αυτό το κομμάτι από το χαρτί κουζίνας και το κόβει στη μέση.
0: Αρχικά.
1: Ναι, αρχικά. Δεν το χρειαζόμαστε όλο.
0: Το ακριβό, το πολυαπορροφητικό.
1: Ναι, το καλό, το χοντρό. Από αυτό, εάν κάνει κάτι το οποίο δεν λερώνει, τύπου σκουπίζω λίγο νερό ή μαζεύω ψίχουλα από το τραπέζι, το τεινάζει και μπορεί να το δεις και απλωμένο έξω για να στεγνώσει το χαρτάκι.
0: Και να χρησιμοποιηθεί και ξανά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει κάπου πάνω, τι, σε κάποια τσεπούλα, σε κάποιο...
1: Ακριβώς, σε κάποια τσεπούλα θα έχει ένα χαρτάκι, εννοείται. Και κάνει πολλά, επειδή είναι εύκολο στην επαρχία το zero waste, γιατί έχει τις κότες, οι οποίες τρώνε τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Οπότε πολύ δύσκολα πετάς φαγητό.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Και η γιαγιά μου, ας πούμε, βάζει και τους κρόκους στην κατάψυξη, τους μαζεύει για να τους δίνει μετά στις κότες του θιού μου.
2: Αυτό μας το έχεις πει από το χειμώνα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αποθηκεύει τους κρόκους? Από τα έτοιμα, αυγά.
1: Ποια έτοιμα? Τα βράζει τα αυγά, τρώει μόνο το ασπράδι και τον κρόκο τον βάζει στην κατάψυξη.
0: Ναι, δεν το πετάς.
1: Όχι, δεν το πετάς.
0: Πάντως προσοχή με τις καταψύξεις γενικά, του ζωμού, τα λαχανικά, τα μυρωδικά. Κάποια στιγμή κάτι είχε γίνει στις μάνας μου και πίναμε το καφεδάκι μας και τα παγάκια μυρίζανε δυόσμο. Μυρίζανε ξεκάθαρα τώρα.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου το αρνείται 15 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε συμβεί ξεκάθαρα. Ένα ολόκληρο καλοκαιράκι ανακατεύαμε καφέ παγάκια. Και έσκαγε ο δυόσμος.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ισχύει αυτό.
0: Κοιταζόμαστε μεταξύ μας.
1: Φουλ παγάκια από χυμό λεμονιού και πορτοκαλιού επίσης, για να πίνουμε πορτοκαλάδες λεμονάδες στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρή. Και...
0: κάποια, συγγνώμη τώρα, εγώ τα βρίσκω και σοβαρή ταλαιπωρία.
1: Το να στύψεις, ας πούμε, τα πορτοκάλια.
0: Όχι, κάποια από όλα αυτά. Δηλαδή, άντε τώρα να μου τα έχεις μέσα στην κατάψυξη, κάπου ξεχωριστά αυτά, να μην μπερδευτούν. Έβαλε τα λεμόνια στον καφέ, όχι τα έβαλα από εκεί.
2: Καταρχάς χρειάζεται χώρο, χρειάζεται κατάψυξη τώρα.
1: Ναι, έχεις μια κατάψυξη τίμια, ρε παιδί.
0: Και οργανωτικός να είσαι, γιατί εγώ που τα πετάω μέσα και ρίχνω και μια κλωτσά να τα κλείσω.
1: Ναι. Όχι, θέλει να παίζεις τέτρις.
2: Συγγνώμη λίγο, αλλά εμένα όταν μου στέλνουν πράγματα το χωριό, θέλω άλλο ένα ψυγείο, δεν χωράνε.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δεν είναι τα καινούργια τα πράγματα είναι έτσι φτιαγμένα για να τα πετάς μπαμ. Δεν είναι ψυγείο τώρα αυτό που έχω.
0: Η θεία εδώ της Μάπησας, το 698-104-104-6 στο Viber Mappes, λέει: καλημέρα Mappes, zero waste με τα χάρτινα σακουλάκια της ζάχαρης. Η θεία μου από το χωριό τα χρησιμοποιεί ως χώρο αποθήκευσης για να μας φέρει αυγά.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου χρησιμοποιεί για να μας φέρει αυγά κουτιά αφενός ζαχαροπλαστείου, κλασικό, αφετέρου από παπούτσια που είναι σκληρά.
1: Α, σωστά.
0: Ό,τι πάρει ο πατέρας μου σε παπουτσάκι, το μαθαίνω εγώ κανένα μήνα μετά. Ισχύει. Μου έρχεται πάνω με αυγό.
1: Ισχύει, παρομοίως. Παιδιά, επίσης τενεκέδες λαδιού για γλάστρα.
0: Εννοείται.
1: Όπως και από φέτα τα μεγάλα τα πλαστικά, τα κουτιά.
0: Και τα πήρε μετά ο γνωστός πασίγνωστος οίκος, τα πούλαγε 5.000 ευρώ και τα είχε κάνει τσάντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάνε πολύ στη μόδα τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα Balkan. Έχω και ένα θέμα με 10 υπερτύπς του Happy Traveler για να μειώσουμε τα έξοδα στις διακοπές μας. Να κάνουμε όσο γίνεται zero waste.
0: Ή να κάνουμε γιατί δεν θα κάναμε αλλιώς. Ρίχτω.
3: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Νιώθω ότι κάποια από αυτά θα κάνουν έξαλλο το Βασίλη. Δεν ξέρω, θα δείτε μάπες κι εσείς. Στείλτε και κάποια συμβουλή για Zero Waste το 698-104-104-6. Όσο εγώ σας λέω, πώς μπορούμε...
0: Ή συγγνώμη Κάθριν, στείλτε μας και κάποιο Zero Waste που μπορεί να έχετε δει σε φίλο, σύντροφο, συγγενή και λέτε όχι και έτσι ρε παιδιά.
1: Έλλιος, ναι, ισχύει. Στο μεταξύ εγώ θα σας πω τρόπους για να περάσουμε καλά στις διακοπές χωρίς να ξοδέψουμε όλη μας την περιουσία. Ξεκινάμε από το πρώτο.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να περάσεις καλά στις διακοπές αν δεν φύγεις ξεβράκωτος με 10 σεν στην τσέπη. Ναι, αλλά θα σε ακούσω.
1: Ξέρεις να είσαι σε αυτό το σημείο καμπής που λες: ωραία, τώρα έχω ξοδέψει πολλά. Ίσως πρέπει να μαζευτώ. Και μετά λες ένα ρε, δεν πάει.
0: Ναι, να σου
1: ό,τι
0: πω κάτι.
1: Είναι 50 λεπτά.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή να ανοίγω, ας πούμε, το application της τράπεζας και να βλέπω μέσα να λέει τι, 192. Μωρέ, θα τα φάω να λέει 2.
1: Ναι.
2: Oh, Παναγιά μου.
0: Αυτά τα 190 είναι που θα ευχαριστηθείς.
1: Ισχύει. Αυτά που ξέρεις ότι δεν έχεις, ότι θα σου λείψουν μετά.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από το να διαλέξετε λιγότερες ανέσεις στο δωμάτιό σας.
0: Δεν αρχίζουμε καθόλου όμορφα.
1: Δεν σας αρέσει αυτό το θέμα. Δεν ζητάμε να μειώσετε το μέγεθος. Πάρτε ένα legit δωμάτιο, ρε παιδί μου, να είναι άνετο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, δεν χρειάζεται να έχει θέα στη θάλασσα, για παράδειγμα.
2: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται να έχει τζακούζι.
2: Όχι, στις διακοπές μου θέλω να έχει θέα.
1: Άμα θες να έχει θέα, θα την πληρώσεις, φίλε.
2: Θα την πληρώσω, φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα. Άσε τα τζακούζι καθόλου.
0: Πιέζω τη φλέβα να μπει μέσα γιατί νιώθω ότι πετάγεται στο κούτελο τώρα.
2: Το αντέχω στα 20 μου να κοιμηθώ και στο υπόγειο. Στα 37 μου θέλω τουλάχιστον να έχω μία θέα.
0: Να
2: ας
0: ρωτήσω...
2: μην είναι θάλασσα, είναι βουνό. Κάπου να ανοίγει το μάτι μου. Πήγα να ξεκουραστώ 4 μέρες. Δεν θα κλειδωθώ κι εγώ.
1: Θες να βγεις έξω το πρωί, ρε παιδάκι μου, να κάνεις το τσίσου, να
2: ανοίξεις. Μπράβο.
0: Να ρωτήσω για το τζακούζι κάτι.
1: Ναι.
0: Πού έχω πάει, γιατί ενώ άμα έχω πάει στο νησί σε αυτά, το τελευταίο που με αφορά. Δηλαδή μπορεί να μου πιάνει και χώρο να είναι εκεί μπροστά να βρωμίζει το νερό. Αν είμαι, ας πούμε, χειμώνα στην Αράχοβα, μπορεί να το θέλω στο σαλέ μου.
1: Μωρέ, αν είσαι χειμώνα στην Αράχοβα, έχεις τόσο θέμα να μειώσεις τα έξοδα, να ρωτιέμαι.
2: Το πήγες σε σαλέ, τον τζακούζι, θα σε πειράζει.
0: Ρε, παιδιά, έχετε δει τώρα. Εγώ είμαι μαζί σας και με βρίζουν και οι μάπες κατά καιρούς που λέω να μην πηγαίνουμε να κάνουμε αυτά, να μεγαλοπιανόμαστε, ας πούμε, με το 20 στην τσέπη. Και με βρίζετε, καλά κάνετε. Αλλά γενικότερα έχει γίνει τώρα έτσι η φάση που ναι, όλοι. Θα πάμε, εγώ που δουλεύω, ας πούμε, 9 to 5 στο σούπερ μάρκετ, ναι, θα πάω κι εγώ το σουκού μου στην Αράχοβα. Αλλά θα το πάω έτσι μαζεμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το σαλέ θα είναι σαλεδάκι, χωρίς τη θέα, και το πρωινό θα μου το φέρει η κυρία Θανασούλα, ας πούμε, θα κατέβει και θα
1: φέρει.
0: Πει. Καφές και αυγό!
1: Μια χαρά είναι. Πρωτεϊνικό.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω. Κοίτα, ανάλογα τώρα.
0: Κοίτα, αυτά πάντως τα πρώτα δύο που είπες, εγώ τα ακούω τίμια. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση του Θανάση που θέλει το CV του. Γιατί εντάξει, έχει σημασία. Από την άλλη, άντε ρε παιδί μου, άμα.
2: Έστω τώρα να βλέπω τον απέναντι, να έχει ένα άνοιγμα. Αυτό το κάτι δωμάτια που.
0: Καλό, δεν πάει σε υπόγειο.
2: Τον ακάλυπτο,
0: ναι, δεν πάει σε υπόγειο.
2: Ναι. Αλλά έχουμε μονοποιήσει με 50 ευρώ μείον. Τι λέρε.
0: Μπορεί, ας πούμε, αν είσαι στο νησί που δεν θα κάτσει και πολύ στο ξενοδοχείο γιατί θα πας παραλίες, θα κυκλοφορείς κλπ. Μπορεί να πεις. Παίρνω αυτό που δεν έχει τη θέα για να κάτσω ένα βράδυ παραπάνω.
2: Όχι, θα σου πω εγώ και στο νησί το ότι θέλω τη θέα γιατί έχω ένα στάνταρ πρόγραμμα στις διακοπές μου. Δηλαδή το πρώτο δίωρο της ημέρας ή αν είμαι και φυσικά είμαι και με σχέση δεν τον ξυπνάω τον άλλον. Φεύγω, πάω μόνος μου,
0: ναι.
2: Πάω στο φούρνο μου,
0: ναι.
2: Γυρνάω με την εφημερίδα μου και θέλω να κάτσω στο μπαλκόνι να με χτυπάει το αεράκι, να τρώω. Να πίνω το καφέ μου, να διαβάσω την εφημερίδα, να κάνω το τσιγαράκι μου και μετά να ξυπνήσω τους υπόλοιπους να πάω να κάνουμε ό,τι θέλετε.
1: Τι ώρα ξυπνάς δηλαδή εσύ?
2: Εγώ στις διακοπές ανάμεσα 7, όχι ανάμεσα 6,5 με 9,5. Πάντα μου.
0: Εντάξει, ένα ευρώ αρκετά.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα 6,5 με 12,5.
2: Όχι,
1: δεν είναι σκοτεινό.
2: 6,5 με 9,5 είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, ανάλογα τη βραδιά, ναι.
1: Πολύ 8, κοντά.
2: 8 παρά έχει σηκωθεί. Μα συγγνώμη, ρε Μπούκα.
1: Άμα δουλεύει 6 ώρες είναι μισή σου βάρδια, ρε.
2: Δεν εννοούμε, φίλε, είμαστε στις διακοπές.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 2.
0: Ναι, ναι.
1: Φάε όπως οι ντόπιοι. Για το φαγητό δεν προτείνουν εδώ από την ιστοσελίδα μας το Happy Traveler να κάνουμε εκπτώσεις. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε το πού τρώνε οι ντόπιοι. Άρα αυτομάτως να μην πέφτουμε σε αυτό που λέγεται tourist trap.
0: Ναι, ναι, σε αυτό, ναι.
1: Και αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε αρκετά χρήματα από το κομμάτι του φαγητού, τότε θα επισκεφτούμε το σούπερ μάρκετ, θα βρούμε ένα κατάλημα με κουζίνα και θα μαγειρέψουμε σπιτάκι μας.
0: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ. Όχι ρε παιδί μου να το κάνεις μόνιμα και όχι να το κάνεις αν πας 3 μέρες. Αλλά αν πας μια εβδομάδα κάπου διακοπές Και μόνο σου να είσαι ή ζευγάρι, γιατί αν είσαι οικογένεια το θεωρώ απαραίτητο τουλάχιστον για τα πρωινά, για να το στάκι για αυτό, αλλά και ένα με δύο άτομα να είσαι, δεν θες κιόλας, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέει, θα να είσαι ένα πρωί, να μπορείς να φτιάξεις και τον καφέ σου, να ένα τοστάκι, ας πούμε, κάτι να έχεις εκεί, να, ένα αυγουλάκι να τηγανίσεις οτιδήποτε, να κάνεις τα πρωινά σου. Ή ένα βράδυ μπορεί να μην θες πάλι να βγεις, να κάνεις κάτι πιο ελαφρύ μέσα. Βολεύει.
2: Εγώ από την άλλη, συγγνώμη, δεν με απασχολεί τόσο πολύ η κουζίνα το καλοκαίρι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, okay, να έχω αυτό για το καφέ, αλλά με για τρεις μέρες τώρα, υπόθεση, για τέσσερις μέρες θα φάω και τέσσερις φορές fast food. Δεν έγινε και κάτι. Και απ' την άλλη, μπορεί να βρεις και ένα ωραίο μαγείριο και να πας εκεί να γίνεις πελάτης και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα, παιδιά.
1: Μα αυτό σου λέω ότι.
2: Ή φάει φρούτα δύο μέρες.
1: Θα βρεις κάτι από τους ντόπιους. Θα ανακαλύψεις εκεί που πάνε οι ντόπιοι. Βέβαια, αυτό είναι και μια τάση πλέον. Και λέω, ανακαλύπτουμε όντως κάποια στιγμή που πάνε οι ντόπιοι και τρώνε.
2: Εδώ στην Αθήνα, ρε φίλε, δεν έχουμε τέτοια στέκια.
0: Αφού δεν έχουμε ντόπιους.
2: Ένα-δύο πραγματάκια υπάρχουν και έχουν πάει όλοι. Τώρα πάνε και με το TikTok, έχουμε τους food blogger, τα έχουν καταστρέψει όλα.
1: Ισχύει ότι οι τουρίστες είναι παντού. Δηλαδή θα βρεις και στο πιο άκυρο σημείο θα βρεις. Κάποιοι θα το έχουν ανακαλύψει.
0: Και στο πλάι, εκείνο στο Πολυτεχνείο που κατεβαίνουμε κάτω και σπάμε το κεφάλι μας.
2: Μας έχουν σπάσει τάντερα με το παππούλι, να πούμε. Το ξέρουμε κι εμείς, φίλε, πηγαίνουμε χρόνια.
1: Ισχύει πάντως.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα θέλω ο παππούς να πάρει συντέξει και θα βάλω τα εγγόνια κανονιθοποιό εκεί να κάθεται να κάνει το γραφικό τύπο. Και ούτε
1: ναι, ισχύει και αυτό, γιατί παίζουν ρόλο οι φιγούρες όταν πας σε αυτά τα εστιατόρια.
0: Φίλος μου, με αδιανόητο κατά τη γνώμη μου zero waste, ξέρω ότι πολλοί το βρίσκεται φυσιολογικό, εγώ το βρίσκω σοβαρό zero waste, δεν έκανε τις μισές μέρες της εβδομάδας μπάνιο στο σπίτι και το έκανε στο γυμναστήριο, γιατί όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά το πληρώνω, δεν το πληρώνω.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν έχει. Δηλαδή και εγώ τώρα που έχω γραφτεί σε αυτό το καινούριο, που έχει εξαιρετικά μπάνια, συνέχεια λέω στην εαυτή μου, ρε Κατερνούλα, προετοιμάσου να κάνεις εκεί ένα ντουζ. Το ξεχνάω βέβαια, αλλά λέω...
0: Γυμνάσου πρώτα εσύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και μετά κάνεις και το ντουζ.
1: Γιατί να μην το αξιοποιήσω.
0: Ρε φίλη, δεν ξέρω πόσο κοντά είσαι ή πόσο μακριά, αλλά το βρίσκω τρομερή ταλέπα. Που τους βλέπω το σακουλάκι να βάλεις τα παλιά, να βγάλεις τα καινούρια, να στεγνωθείς, να τέτοιο. Εγώ βέβαια που το λέμε στη γωνία.
2: Όχι, εγώ είμαι με το βλάχο, παιδιά, στο μπάνιο, στο σπίτι.
0: Αλλά
2: μου,
0: ναι, δηλαδή.
2: Να μείνω μετά με το σόφρα και να πάω να ξαπλώσω.
0: Πάρε τις παντόφλες μαζί, γιατί δεν πρέπει και να πατήσεις κάτω. Αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Πάρε μαζί τα δικά σου σαμπού, γιατί αυτά που έχει εκεί μπορεί να είναι, ας πούμε, να μην σε βολεύουν. Και να μου κάνει ο άλλος, γιατί το πληρώνω, δεν το πληρώνω, zero waste. Βέβαια μετά κατάλαβα. Ότι αυτός μάλλον έκανε το ίδιο και με το σπίτι μου zero waste. Τα χτύπαγε τα μπανάκια του. Δηλαδή, μισές μέρες τη βδομάδα σε μένα, μισές στο γυμναστήριο, το θερμοσύμφωνο δεν τον άνοιγε.
1: Ναι, αυτό είναι σοβαρή εξοικονόμηση.
0: Αυτό είναι σοβαρή εξοικονόμηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό το έκανα full.
2: Εμένα αυτό το έκανε φίλος μου με τα ραντεβού του.
1: Δηλαδή.
2: Δεν καθόταν ποτέ σε μόνιμη σχέση. Και μια μέρα του λέω, ρε φίλε, δεν έχεις βάρθει, μου λέει. Άκου να σου πω, υπάρχει ένα σύστημα, μου λέει, και παίρνω και πάρα πολύ καλά. Και μου καλύπτει ότι λέει και πάρα πολλές ανάγκες με τις εφημερίδες και στις μια-δυο μέρες. Λέω, όπως τρώω πάντα έξω, κάνω κανένα μπανάκι, λέει, σπίτι, μου φτιάχνουν, λέει, και κανένα ρούχο και γράφω σπίτι άρχοντας.
1: Τρώει πάντα έξω.
2: Στο σπίτι της κοπέλας ενός.
1: Α, τον τάιζε.
2: Ναι.
1: Πήγαινε και τον τάιζε.
2: Το έβρισκε σαν delivery.
1: Σοβαρό τεφαρίκι.
2: Ναι, αλλά πίστεψε με αυτό το σοβαρό τεφαράκι μπορεί να του είχε στείλει και εσύ μήνυμα.
1: Πολύ αμφιβάλλω.
2: Καλά.
0: Κοίτα, πιστεύω της Κατερίνας. Δεν τη το τρως εύκολα το φαΐ.
1: Όχι, δεν το τρως. Θα το διεκδικήσεις το φαΐ.
2: Εντάξει, θα παίρναγες καλά, οπότε μετά το ψυγιάκι μια γάλα του λες, άνοιξε το.
1: Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Άμα με κερδίσεις, μετά θα μου φας όλο το φαΐ και το σπίτι μου, σου πω.
0: Τίποτα, αλλά... Θανάση, μεγάλωσε και αυτή τώρα, έχει δάνεια. Δεν τη ρίχνεις έτσι εύκολα, δεν τη το τρως το φαΐ.
2: Κοίτα, εγώ τα βλέπα από.
1: Τις μετράω τις φέτες του τόσου.
2: Έχει,
0: ναι.
2: Εγώ μαζί σου. Απλά εντάξει, τον έζησα για πάρα πολύ καιρό, οπότε έφαγε από πολλές φαΐ.
1: Εντάξει.
0: Είναι και κάποιες, ρε παιδί μου, που θέλουν και κάποιοι άνθρωποι γενικότερα που θέλουν έτσι λίγο αυτό το φροντιστικό που σου λέει Κατερινούλα, να έρθει σπίτι να τις μαγειρέψω.
2: Ας πούμε, εγώ ήμουν αυτή, δηλαδή θα μου τρώγε, εγώ αν ήμουν γυναίκα θα μου τα τρώγε όλα. Εγώ ήμουνα πάντα έτσι. Να σε περιποιηθώ να έρθει σπίτι.
1: Ναι, θες να κάνεις το λεγόμενο mothering.
2: Ναι, μου αρέσει εμένα, παιδί μου. Ποιο είναι το πρόβλημα, σου πες το μου, θες να σου κάνει ένα ταπεράκι. Δηλαδή, πέρναγε καλά, λέω να σου δώσω και λίγο.
0: Mother is mothering.
1: Mother is mothering, ακριβώς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, 7 και 25 πρώτα λεπτά. Τα λεπτά που μας φέρνουν και την Όλγα μας. Όλγα, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ωραία πάσα.
2: Συγγνώμη για αυτό το αμήχανο μπάσιμο, Όλγα μου. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα έβγαινε τόσο cringe.
0: Γιατί ρε Βασίλη τώρα με ρίχνεις.
3: Πολύ καλό ήταν έτσι, Βασίλη.
0: Δεν του άρεσε, δεν εγκρίνει.
2: Όχι, όχι. Είστε τρεις κι εμένα, τι να πω.
0: Ωραία, μην πεις τίποτα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψεις, Όλγα, μιας και είναι 15 Ιουλίου και είναι κατά καλό καιρό.
2: Πάρ' το τώρα.
0: Να σας πω ότι καλοκαίρι είναι. Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός.
2: Θέλω να μας πει η Όλγα, μόλις τελειώσει η Κατερίνα με τα μεγάλα events, ποια σκάλα κατεβαίνει με το τακουνάκι της τούρου, τούρου, τούρου, τούρου.
0: Είναι πολύ κλασικός ήχος αυτό το τακουνάκι από πίσω.
1: Μου αρέσει. Έχει γίνει συνήθεια μετά από τα πουλάκια που σας έφερνα κάθε μέρα. Τώρα είναι τα τακούνια, έχουμε εξελιχθεί.
2: Φέρε πίσω τα πουλιά.
0: Και με θέλω να έχω χαλεί τα τακούνια της Όλγας και να συνεχίσω να απογειώσω αυτή την αναφορά και να πω και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο και από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Εξαιρετικά. Όλγα, πες μας τώρα, μετακινήσει από το γραφείο σου στην αίθουσα σύνταξης, από πλατό σε πλατό, από ενημέρωση σε ενημέρωση.
1: Ήμουνα, ανέβηκα στον Ζασέρ και πήγα στο γραφείο μου, παιδιά. Σήμερα η μέρα μου έχει ξεκινήσει τόσο χάλια.
2: Γιατί, πουλάκι μου, τι συνέβη? Πες τα εδώ στην παρεούλα, θα μας πεις και τον καιρό, αλλά τι έχει συμβεί καταρχάς?
3: Τι μου τζώσανε.
1: Ήταν μια δύσκολη νύχτα γυναικεία, καταλαβαίνετε.
2: Βεβαίως.
1: Δεν άκουσα το ξυπνητήρι, άργησα. Το είδα 6 και 20. Που εγώ εδώ πέρα έρχομαι 5.30 γιατί θα καμιένω.
2: Βαράγαν τα τηλέφωνα από μέσα, σε ψάχνανε?
1: Όχι, γιατί τυπικά δεν το ξέρανε ότι είχα αργήσει. Έρχομαι, με φτιάχνουν τα κορίτσια στο μακιγιάζ, στο μαλλί. Καλά, να πω ότι έτρεχα με τα τακούνια, λες και είμαι.
2: Φυσικά. Η Wonder Woman,
0: λες και
2: ναι.
0: Παίζει στο Sex and the City.
2: Ναι, φυσικά. Τάξη.
1: Ευτυχώς την ώρα μου κατέβηκα. Τώρα το πώς κατέβηκε η ψυχούλα μου, το ξέρει.
2: Άρα εσύ έχασες αυτό το παράθυρο μίας ώρας προετοιμασίας.
1: Ναι, και ήρθα σαν την τρελή με τα τακούνια να τρέχω. Μπας και προλάβω να σώσω τίποτα, γιατί είχα λουστεί κιόλας και το μαλλί μου ήταν αφάνα.
2: Αμάν. Οπότε να μπούμε σήμερα στο Netflix τις εκπομπές που έπαιξαν μέχρι τις 7.30 να σε δω μαχταινιστή.
1: Όχι, δεν πρόλαβα τα κορίτσια, τα κάναμε όλα μαζί, βαφόμασταν.
2: Α, έκανε shopping star, πέσανε τρεις απάνω και την ετοιμάζανε.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο στην Έρτη να ρίχνανε την καρδέλα του καιρού και να ήταν κενό.
2: Επίσης θα ήταν ωραίο να πάει μια κάμερα μέσα να πάρει την προετοιμασία της Όλγας πριν βγει στο πλατό.
3: Και να τα λέει βάφοντας. Στην Αθήνα.
2: Ναι, λες και είναι ο Ρουβάς στο X-Factor, να τη βλέπουμε από πίσω να κουμπώνεται. Για πες τώρα, καλοχτενισμένη μετεωρολόγια, τι συμβαίνει στα καιρικά?
1: Λοιπόν, στα καιρικά πλέον μπαίνουμε σε μια θερμή περίοδο.
2: Από
1: σήμερα λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικά πάλι θα δούμε εκεί προς τη Θεσσαλία, προς την Αργολίδα, στις πεδιάδες της Ανατολικής Θερεάς και στη Μακεδονία. Τον υδράριο γύρω να φτάνει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία.
1: Ακόμα στην Αττική είμαστε σε συγκρατημένα επίπεδα, είμαστε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι στο Αιγαίο δρά κατά τόπους ισχυρά, ιδιαίτερα στα ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα που φτάνει τα 7 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε, ζέστη και ισχυρή βοριάδες τη φέρνουν πυρκαγιές. Είμαστε στην κατηγορία 4 στα ανατολικό και Αιγαίο, καθώς επίσης και σε όλη την Κρήτη πια.
2: Με ανώτερο της κατηγορίας το 5.
1: Ναι, είναι το ακραίο εκεί. Τώρα είμαστε στο πολύ υψηλού, δεν έχουμε φτάσει στο ακραίο.
3: Κυρία Ολγά, επειδή είδα ένα ρεπορτάζ εχθές και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Σου λέει η Ιταλία 40 βαθμούς, πολύ υγρασία πάνω από το 80%, και τώρα έχουν και αφρικανική σκόνη και έχει παγιδευτεί, λέει, όλη αυτή η κάψα το βράδυ και έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε αυτό το επίπεδο εμείς?
1: Αυτό το επίπεδο όχι, δεν φαίνεται να το φτάνουμε. Ωστόσο, όπως είπαμε, θα έρθει η κορύφωση και σε εμάς το Σαββατοκύριακο, που τοπικά θα δούμε σεραντάρια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα βιώσουμε αυτό που βιώνει.

0: Πάγκο, έλεγε. Καμ του δόθε.
1: Ναι, ναι.
0: Του δόθε.
2: Παιδιά, δεν την κρίσει για να τη βρει.
1: Με... καμιά φορά, εντάξει, ξέρω μπορεί να έχετε αυτή την προφορά εσείς του Birmingham ή του Manchester, αλλά καμιά φορά έτσι τετραγωνισμένα και ωραία, άμα τα βάλετε στη σειρούλα, να δείτε τι καλά που συνεννοείστε.
0: Παιδιά, εγώ το είπα. Δεν το είπα τυχαία προθέσει το Δημήτρη. Όταν μιλάω με Βρετανούς, του πείτε να χωρίζει. Οπότε φεύγει στην προφορά, πιάνουν το νόημα και λένε εντάξει, αυτό ο κόσμο είναι. Και σου απαντάνε, καταλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται να είσαι fluent στι λέξει.
1: Όχι. Μπορεί να κάνει άναρθρε κραυγέ και να σου λένε. Πετρέλαια πουλάτε εσείς.
3: Σίγουρα θα σου απαντάνε.
1: Όλγα.
2: Ναι, και να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο και σας γιώνω, ότι θα δούμε τα πρώτα μας σαραντάρια.
1: Αυτό περιμέναμε να ακούσουμε.
0: Ωραία.
3: Στην Αττική αυτό.
2: Στην Αττική δεν φαίνεται να πειράζει τόσο πολύ. Θα φτάσουμε 38, ίσως εκεί προς την Αττικοβιωτία να πάμε και κανένα 39. Σίγουρα όμως εκεί η Θεσσαλία, όλες αυτές οι περιοχές θα δούνε 40. Μη σας πω την Κυριακή, επειδή θα είναι και πιο θερμή η μέρα της περίοδου, οριακά και λίγο πιο υψηλά.
0: Να σου πω, επειδή το βράδυ θα με πάνε εντός Αττικής σε ταβέρνα να βάλω βερμούδα. Ναι, να βάλω βερμούδα ή τζιν.
3: Βάλε κοστούμι.
2: Βερμούδα, εσύ είσαι και άνθρωπος που έχω καταλάβει ότι δεν σου αρέσει και πολύ η ζέστη.
0: Ναι, βέβαια, βερμούδα.
2: Είναι σίγουρα βερμούδα.
0: Ωραία, μοτονίκια.
1: Είναι συμπαθητικά ακόμα πάντως το βράδυ,
3: ναι, καλά είναι.
2: Είναι, έχει ανέβει όμως σήμερα. Είχαμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Θα χάσω που θα χάσω την Αγγλία να πούμε με τη μοναδική που θέλω να δω να πούμε. Θα πάω, αφού.
4: Πάτε νωρίς, πάτε νωρίς.
0: Είναι ωραίος.
3: Θα πάτε να δείτε τελικό.
0: Και ο τελικό θα πάμε, έχουμε υποσχεθεί να πάμε να πούμε.
1: Α, ωραία. Κάποια, κοινό... κάποια ωραία κοινό θα τροσνώσει.
0: Και με ερώτησε και δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί με ερώτησε, έχεις κάτι Τετάρτη τρεις φορές. Και είπα, όχι, δεν έχω δουλειά, μια χαρά. Να.
1: Ναι.
3: Γενικά θα πω και θα προτείνω. Έχω δει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα να φοράνε τα αγόρια παρεό.
0: Οπότε, εγώ το φοράω χρόνια το παρέο, να ξέρεις. Στην παραλία την πετσέτα το κάνω παρέο.
3: Εάν θες κάτι έτσι λίγο fancy και αεράτο, γιατί είναι πολύ αεράτα τα παρέο. Μιλάμε τώρα για περνάει βοριάς, νοτιάς.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά παρέο να το βάλω στην παραλία. Τώρα να σκάσω την Ηλίουπολη στην πλατεία με το παρέο.
3: Κάντε το λίγο.
1: Ηλίουπολη, θα είστε.
0: Δεν νομίζω να περάσει πάρα πολύ. Θα με πάρουν στο κυνήγι τα Gen Z.
3: Δεν μπορεί να βάλει ένα παρέο στην Ηλίουπολη τώρα, θα μου πει.
1: Τα Gen Z, μην τα φοβάσαι. Εγώ μη σκάσω από καμιά γωνιά όμως.
0: Ένα TikTok βίντεο θα γίνει το βράδυ.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Και την πήρα και μου το κλεισε στα μούτρα η Εβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα σου φίλη, τι έχει συμβεί?
3: Καλημέρα. Δεν σε άκουγα, δεν σας άκουγα παιδιά.
2: Δεν σε πήρα για να μ' ακούς, σε πήρα για να συνδεθείς.
3: Και στο έκλεισα. Α.
2: Μου το κλείσες για να μην με χρεώνεις. Η μάνα μου λέει και τέτοιες βλακίες. Ακόμα 2026.
3: Έχουν συγχρονιστεί όλες οι μανάτες. Στο έκλεισα για να καταλάβεις ότι δεν σε ακούω και να με ξαναπάρεις.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα και απλώς σε ξαναπήρα γιατί έπρεπε να στα πω.
4: Φαίνεται πάντως να έχετε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυό σας και θα ήθελα να σας πω ότι πίσω από κάθε γρήγορη σύνδεση, κάθε καθαρή κλίση και κάθε στιγμή χωρίς διακοπές, βρίσκεται ένα δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone είναι αυτό με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια και το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Λύθηκε, οπότε σε ακούμε για τη lifestyle και gossip επικαιρότητα.
3: Παιδιά, εγώ δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι ότι κάθε μέρα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
2: Άντε, ξανακλείστο, μην μπεδεύεσαι.
5: Να σου κάτι.
3: Έπρεπε να μας είχες. Δεν θέλω, γιατί έχω και ένα κοινό, δεν θέλω να ξεχνάτε.
5: Έπρεπε να μας είχες φέρει τότε διεθνή, μωρέ.
3: Όχι, διεθνή δεν φέρνω, αφήστε με.
5: Μα γίνεται χαμός εκεί πέρα, δεν είδες τι έγινε με Kim Kardashian?
3: Διεθνή Δημήτρης Ουγγαρέζος που πάει και τα βλέπει και από κοντά.
5: Ωχο, καρφάρα.
4: Μήπως έχεις κανένα zero waste κόλπο? Κάτι για να μην σπαταλάμε, για παράδειγμα.
2: Αν έχεις κανένα tips οικονομίας, ας πούμε, τι κρατάς και το αξιοποιείς αλλιώς, τι δεν πετάς ποτέ, ξέρεις, όχι τσιγκουνιάς πράγματα ρε παιδί μου, να μας πεις εγώ αυτό το κρατάω και το αξιοποιώ εκεί.
3: Να σας πω κάτι, κάθε μήνα προσπαθείς να κάνεις κάτι και μετά πέφτεις στο κενό, οπότε τι συμβουλή να δώσω?
2: Αχα,
4: ωραία.
5: Μας αποθάρνουν.
4: Τέλεια. Μας αποθάρνουν.
3: Όχι.
5: Εκεί με το
3: όχι,
5: πάμπερ του μωρού δεν έχεις σκεφτεί.
2: Δεν ανακυκλώνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί ό,τι έγινε έγινε. Το παίρνεις το πετάς.
3: Θα σας πω ένα τηλεοπτικό για να μην νομίζετε ότι δεν.
2: Ναι, ναι, για πες.
3: Λοιπόν, διαβάζω στην Αταλία Νερκοπούλου,
2: ναι,
3: ότι η Μαρία Σολομού βολιδοσκοπείται για τον αδύναμο κρίκο.
4: Α, τι λες?
3: Δηλαδή,
5: πολύ ωραίο αυτό.
3: Να αποχωρήσει η Μαρία Μπακοδήμου.
2: Μάλιστα.
3: Ολοκλήρωσε βασικά τα 100 επεισόδια, αν θυμάμαι καλά. Και να έρθει η Μαρία Μπακοδήμου.
2: Γιατί πρέπει να παραμείνει το κόνσεπτ, οπότε αναζητείτε μια Μαρία να το εκτελεί.
3: Ναι, και γιατί εγώ ξέρετε τι που έχω καταλήξει.
2: Ναι.
3: Ότι αν κάνεις παρέα με τον Νίκο Μουτσινά και τη Ζέτα Μακρυπούλια, κάνεις τηλεπαιχνίδι.
2: Κάνει παρέα με το Μουτσινά και τη Μακρυπούλια η Μπακοδήμου.
5: Όχι, ρε Σολομού.
3: Σολομού καλά.
2: Ναι, αλλά η Μπακοδήμου που το έκανε τώρα δεν κάνει παρέα με αυτούς.
3: Όχι. Θέλω να πω όμως ότι τώρα και η Μαρία Σολομού μπαίνει σε αυτό το κλαμπ των τηλεπαιχνιδιών. Η Ευγενία Σαμαρά επίσης. Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζέτα Μακρυπούλια.
2: Αυτοί θα την επηρέασαν. Θα της είπανε Μαρία, είναι ωραίο, κάνε κι εσύ ένα.
3: Είναι ωραίο, κάνει τα ταξίδια σου, γκρουπάρει τα γυρίσματα.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο, ναι.
3: Τώρα εντάξει, πέρα από την πλάκα όμως, θεωρώ ότι θα τη ταιριάζει τη Μαρία Σολομού, γιατί έτσι είναι αλέγκρα, ρε παιδί μου. Έχει ένα.
5: Όχι, όχι, είναι πολύ. Είναι
3: έχει ένα στυλ.
2: Αλέγκρα ακούω.
5: Είναι του κουτιού, είναι του κουτιού η Μαρία εδώ.
4: Μποέμα αλέγκρα.
2: Ρε παιδί μου, αλέγκρα ακριβώς δεν ξέρω αν τη λες και αν χρειάζεται κιόλας ακριβώς σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι περισσότερο στο καυστική θα προσπαθήσουν να το πάνε.
4: Στο loud γενικά, είναι πιο loud. Εξωστρεφής να το πω.
2: Ναι, ίσως. Ναι.
5: Παιδιά, θέλει μια κακή αυτό παιχνίδι. Θέλει μια υποτίμηση. Θέλει. Πρέπει να βγαίνεις λίγο σαν αφέντρα. Ναι,
2: όχι,
5: τι λέω, δεν κατάλαβα.
2: Το βασικά λέει τι χρειάζεται, ας πούμε, για το κόνσεπτ.
4: Την έχουμε δει να κάνει τυράνια, ωστόσο.
5: Γι' αυτό ακριβώς.
4: Ίσως γι' αυτό, ναι.
5: Αυτό παιχνίδι θέλει λίγο καρότο και μαστίγιο που λένε.
3: Ναι, έχεις
5: δίκιο. Η Σολομού μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό. Είναι και καλή ηθοποιός. Και ωραία γυναίκα.
3: Επίσης, ξεφεύγει και εντελώς από τον Τάσο Στρίφ, τον Τάσο Τρίφωνος, την Ελένα Κρύπτα. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πέφτει στη σύγκριση, ρε παιδί μου.
5: Θα έχει και το μαλλί να βγάλει μεμ. Θα το πιάνει, θα ακούει μερικά πράγματα, θα τη φεύγει το μαλλί. Είναι πιο καλή, νομίζω, από την.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Εβάνα, ότι το τηλεπαιχνίδι αυτό αναμένεται να συνεχιστεί στο Open.
3: Ναι. Συνεχίζεται στο Open, ακριβώς.
5: Μα είναι ένας τίτλος αξίας, μωρέ Βασίλη. Θα σου βγει. Δηλαδή πρέπει να βρεις την κατάλληλη χημεία, πιστεύω, και θα σου βγει αυτό το παιχνίδι. Πάντα.
2: Να δούμε.
5: Είναι αγαπητό από το ελληνικό κοινό.
2: Η Μαρία Μπακοδήμου τώρα που θα φύγει από εκεί, ξέρουμε πού θα πάει,
3: δεν
2: τι θα
3: κάνει. Όχι, δεν ξέρουμε.
2: Δεν λέει. Ναι.
3: Όχι, δεν λέει. Ναι, δεν έχει ακουστεί τίποτα, δεν έχει γραφτεί τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
5: και αυτή σαν και εμά.
3: Στο
5: σπίτι. Στα σπίτια μα.
2: Τι θα ήθελε, Εβάνα μου.
3: Ο Απόστολο Γκλέτσο, λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Απόστολο Γκλέτσο.
2: Πήγαινε όμω τον Απόστολο, βεβαίω, με χαρά.
3: Ήταν καλεσμένο του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Ανέστη The Podcast.
2: Βεβαίω.
3: Και μίλησε για την ατάκα που είχε πει το πάλε ποτέ. Το ψάρι ψήνεται και από τι δύο μεριέ.
2: Μάλιστα.
5: Τι θυμόμαστε.
2: Ατάκα τώρα, ναι, επειδή έχει δίκιο ο Θανάσης, μας ακούει και κόσμος που δεν το θυμάται, κόσμος που μπορεί να μην το είχε δει ποτέ. Ατάκα του Απόστολου Γκλέτσου στην βραδινή εκπομπή Late Night του Πέτρου Κωστόπουλου, όπου του είπε, δηλαδή και μόνο εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας που έχει πάει με άντρα, ας πούμε, και το λέει κιόλας. Διότι του λέει, Πέτρου μου, το ψάρι ψήνεται πάντα και από τις δύο μεριές.
5: Πολύ παλιακιά έκφραση γενικά, αλλά αυτή είναι, τη βάζω στο ίδιο ζύγι με τις εκφράσεις. Και να δεις, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους γκέι. Απλά δεν τους θέλω να τους βλέπω να περπατάνε μαζί και να φιλιώνται.
2: Ναι, σχολιάστηκε τότε πάρα πολύ θετικά, αρνητικά, ως κίνηση, ας πούμε, θάρρους, υποστήριξης. Άλλοι μπορεί να το είδαν όπως τώρα το περιέγραψε περίπου ο Θανάσης. Και αν θυμάμαι καλά, εκείνος είχε πει, ρε παιδί μου, ότι το έκανε έτσι για να δώσει μια στήριξη παραπάνω. Ότι παιδιά δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, τη σημερινή εποχή να κρύβουμε τέτοια πράγματα. Τι το ρώτησε λοιπόν τώρα ο Ανέστη.
3: Λοιπόν, αυτό που αποκάλυψε τώρα ο Απόστολος Γκλέτσος είναι ότι ήταν στρατηγική κίνηση.
2: Mm-hmm.
3: Θέλαμε, λέει, να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία.
2: Μάλιστα. Πατήθηκε.
5: Κάτω ρε, σας αφήνει. Έχει λιώσει, δεν τη βλέπεις. Ειδικά, δηλαδή, έτσι όπως το τοποθετεί ο Απόστολος Γκλέτσος, δεν θα είπα την αρχή.
2: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι και εγώ δεν νιώθω ότι δόθηκε ισχυρό ράπισμα στην Πατριαρχία.
4: Όχι.
2: Ωστόσο.
4: Ισχυρό, όχι.
5: Πιο πολύ ηρωνευόντουσαν.
4: Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί επειδή ο Απόστολος Γκλέτσος είναι ένας άντρας που θα λέγαμε είναι το μπρουτάλ.
2: Αχα.
4: Πρότυπο σου λέει ότι μην μένετε σε κάτι στερεοτυπικά πράγματα, τουλάχιστον ως προς την εμφάνιση. Μόνο έτσι μπορώ να σκεφτώ ότι ίσως η Πατριαρχία δέχτηκε έτσι ένα τσίκι, ένα poke.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, το μόνο έτσι θετικό που μπορώ να πω γύρω από αυτό είναι ότι αν μη τι άλλο ο άνθρωπος μίλησε για τον εαυτό του, δεν ενέπληξε κανέναν άλλον. Ξέρεις, άλλο είναι να βγεις και να πεις εγώ ξέρω 15 περιπτώσεις που είναι έτσι και κάνουν διπλή ζωή. Εκείνος για τον εαυτό του μίλησε, οπότε okay ως προς αυτό. Και φαντάζομαι αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι λίγο είναι ο δικός του τρόπος και το δικό του πλαίσιο να μπει στο θέμα.
5: Το λάθος δεν είναι στον Αποστολή, το λάθος είναι στον Ανέστη, η οποία είναι πολύ παλιακιά η είδηση αυτή και πολύ παλιά η ερώτηση να την κάνουμε πλέον. Δηλαδή δεν αλλάζει μια κατάσταση. Δεν αλλάζει καθόλου μια κατάσταση.
4: Είναι για συγκεκριμένο
3: ποιοι αυτό.
2: Ναι, για το περιστατικό νομίζω το ρώτησε. Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
3: Δεν θυμάμαι τώρα την ερώτηση, αλλά δεν ισχύει ότι είναι παλιακό, γιατί είναι κάτι το οποίο. Όχι έχει χαρακτηρίσει τον Απόστολο Γκλέτσο, αλλά έχει συνδυαστεί με τον Απόστολο Γκλέτσο.
5: Κακός έχει
3: συνδυαστεί. Ξέρεις, θα δεις τον Απόστολο Γκλέτσο και θα το θυμηθείς. Οπότε σε ένα podcast, ένα βίντεο.
5: Όχι ρε Σιέβαν, εγώ όποτε βλέπω τον Απόστολο Γκλέτσο τον θυμάμαι σαν τυπιτέλη με το σόβρακο με τα σκουλικάκια.
3: Δεν είπα ότι είναι το μόνο ρε Θανάση. Είπα ότι έχεις 10 πράγματα στο μυαλό σου, το ζεμπέκικο θα θυμηθείς.
5: Ναι, γιατί είμαστε ακόμα χωριό στην Ελλάδα και θυμόμαστε αυτές τις εκφράσεις λέμε τι είπε, wow. Σιγά
3: είναι
5: τι
3: 5
5: δήλωσε.
3: Πράγματα που θα τα ρωτήσει σε μια συνέντευξη
2: 50 λεπτών.
3: Ώρα που 50 λεπτών, ακριβώς. Σε μια συνέντευξη 5 λεπτών, εγώ δεν θα το κάνω, γιατί υποτίθεται ότι έχει ξαναϋποθεί και λες, ας πάω σε κάτι πιο καινούριο. Σε ένα βίντεο όμως θα το ρωτήσει, έχει το χρόνο να το βάλει στο βίντεο σου και έχει ωραιότατα την απάντηση για να γίνει ένα παραγωγή.
2: Τι άλλο είπαν εκεί, Εβάνα μου.
3: Αυτό κράτησα, αυτό σας λέω.
2: Πολύ ωραία.
5: Άρασα 50 λεπτά το πιο σημαντικό. Το πικ της συζήτησης ήταν αυτό. Καλά, wow.
4: Αυτό κράτησε η Εβάνα, μας είπε η Χριστιανή.
5: Βλέπεις τώρα, δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα. Αυτό θέλει να παράγει η Εβάνα τώρα. Αποκλείται να πει μόνο αυτά.
4: Ναι, τώρα, άμα θέλει.
5: Δήμαρχος, πολιτευτής, είχε κόμμα. Έχει Jean Premier.
3: Με βοήθησε πολύ, γιατί πήγαιναν, όταν ήταν δήμαρχος, πήγαιναν οι γυναίκες, του χτύπαγαν την πόρτα.
2: Καλά, φτάνει τώρα. Φτάνει προσωπικά τους. Δεν χρειάζεται.
5: Στη στενογραφία δεν θέλουμε να πούμε.
2: Φαντάζομαι θα έχουν γίνει και αντίστοιχες ερωτήσεις οι πολιτικές για την περίοδο, για τα κόμματα τα καινούργια, αυτά, εκλογές κλπ. Γιατί έχει άποψη ο Γκλέτσος συγκεκριμένη.
3: Η πολιτική άποψη τώρα.
2: Και επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρει, μπείτε στο pod του Ανέστη να τα δείτε σας που σας ενδιαφέρει. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
3: Τώρα, μια ώρα podcast είναι.
5: Ο Παναγία.
3: Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω εγώ σήμερα.
2: Υπέροχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για την αυριανή ημέρα. Μη βρίζεις, μη βρίζεις. Ξέρουμε τι είναι αυτά που φέρε σήμερα. Κούτσου κούτσου ήταν, αλλά με πάση περιπτώσει. Σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε, ανυπομονούμε για αύριο και μείνε.
3: Κατάτε, δεν πειράζει.
2: Μείνε, σε παρακαλώ, εδώ για να ακούσεις αυτά τα πολύ ωραία και σημαντικά που έχει να μας πει η Κατερίνα, γιατί εσένα αφορούν πάνω απ' όλα.
4: Εσένα αφορούν, Εβάνα.
3: Φιλωμένο.
2: Bye, bye, bye.
4: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τη

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο που συνελήφθησαν μετά από έρευνες των αστυνομικών αρχών ως υπεύθυνοι της τραγωδίας στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση και μια 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο όπου και διαμένει, καθώς και σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων με θύμα έναν διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα ανόδου. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Ξεπέρασαν τις 31.000 οι κενές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

και αγαπημένος Νίνος στο My Radio 104,6 και στο Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχει έρθει η ώρα να σας μιλήσω για την εμπειρία Inventor, την οποία την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Δηλαδή οι VIP, Very Inventor People. Την εμπειρία λοιπόν την περιγράφουν καλύτερα εκείνοι που τη ζουν. Και έτσι ο χρήστης εδώ, ο αγαπημένος μου, ο Παπάκι Ζάβας, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της. Έγραψε στα σχόλια θηρίο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ψύξη θέρμανση είναι θηρίο τα μηχανήματα αυτά. Οπότε και Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Ζάβα το «Έχω μια υπόνοια» από Going Through και θηρίο. Και θηρίο!

0: Μην μπαίνετε κάτω από ξένες κουβέρτες. Καταρχάς, μην μπαίνετε κάτω από κουβέρτες γιατί κάνει ζέστη και θα σκάσετε με τη θερμοκρασία που έχει. Αλλά και κάτω από ξένες κουβέρτες δεν είναι σωστό ακόμη και αν σας μπάζουνε. Και αυτό θα ήθελα να είναι το κοινωνικό μήνυμα του Muppet Show, της χειρότερης εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο που εκπέμπει και σήμερα τυχερούλιδες από το My Radio 104,6.
1: Πολύ σημαντικό κοινωνικό μήνυμα από το Βασίλη Βλάχο. Να πάμε λίγο και στο Viber, στο 698-104-104-6. Μας λέτε διάφορα πράγματα. Η Ξανθίπη λέει:
2: θέλω να πάει γιατί τη χτυπεύει ο Πέτρος αυτό.
1: Όχι, μωρέ.
0: Α, ναι, Πέτρο, εδώ η αφιέρωσή σου να ξέρεις. Ποιο έπαιζε εκείνη την ώρα? Ο Νίνο έπαιζε. Ακόμα σε ζητώ. Βεβαίως, Πέτρο μου, το αφιερώνεις στην Κατερίνα μας με πολύ αγάπη. Αν ήσουν η Inventor, θα σου ανταπέδει. Δε, αλλά η Κατερίνα δεν τα κάνει.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Δεν ανταποδίδω. Επίσης, τα παιδιά εδώ με προβλημάτισαν πάρα πολύ, γιατί μου λένε όλοι αυτοί τώρα που σου στέλνουν και σε θέλουν, θα σε θέλουν από το Σεπτέμβρη, που δεν θα είσαι πια το κορίτσι του Muppet Show. Και
2: όχι.
1: Εδώ, μάλλον όχι.
2: Μάλλον, φίλε, ναι, κυνηγάνε ναι. Την μπούκα που την ακούνε το πρωί.
0: Ναι. Ναι, και εγώ πια πιστεύω όλοι αγνοούν το Κατερινάκι και κυνηγάνε πια τη femme fatale μπούκα.
2: Ρε μπούκα, να σου πω.
1: Ποιος θα με θέλει όμως τα χειρότερά μου? Ποιος με θέλει όταν γυρίζω σπίτι και βγάζω τα παπούτσια?
0: Ναι, αλλά
2: πώς αντιδρούσες αν ένας σύντροφος εκεί που ήσασταν στην έξαρση σου έλεγε πες μου δελτίο? Πες με ένα δελτίο.
1: Άμα ήθελε ο άνθρωπος, θα του έλεγα ένα.
2: Θα το έλεγε.
0: Σε τέτοια περίπτωση ανάγκης και αν είναι νωρίς, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να τον δίνουμε παρέα.
1: Γιατί ρε, παιδί μου. Αυτό είναι κάτι απλό να κάνεις. Αν εσένα σου έλεγαν, κάνε μου μια αναφορά. Κάνε μου ένα intro στην εκπομπή. Ήθελαν απλά να του πει την πρώτη καλημέρα.
0: Ένα intro,
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, εξαρτάται ποια στιγμή να το κάνω το intro και την εισαγωγή.
1: Εντάξει, αν ο άλλος είναι ο δικός σου, ο σύντροφος ή σύντροφος και του αρέσει.
0: Ναι.
1: Οκ, δεν έγινε κάτι. Άμα του αρέσει, άμα έτσι τη βρίσκει, γιατί να μην τον εξυπηρετήσει.
0: Θα φέρουμε και κανένα φίλο να κάθεται στη γωνία να κάνει τη Βασιλική, να λέει 3-2-1, μπαίνουμε.
1: Σε 40 μπαίνει.
0: Ναι. Έχουμε 40 ακόμα, τελειώνει.
1: Ωραία, καλή ιδέα αυτή.
0: Ναι, καταπληκτικό. Εσύ κόσμο να ακούς να μπαίνει. Και όλα καλά.
1: Να υπάρχει μια κινητικότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καλέ, μην κλείσουμε τις πόρτες και είμαστε δύο άτομα. Προς Θεού, βαρετό.
1: Η Ελίνα μας στέλνει στο θέμα ημέρα, στο οποίο.
0: Τι θες, μωρέ, Ελίνα, και εσύ.
1: Η Ελίνα είναι χάλι, μας έχει γράψει κατεβατό. Συζητούσαμε πριν πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, μικρά tips, μικρά κόλπα που ξέρει ο καθένας από το σπίτι του, από φίλους, και αναφερθήκαμε και στις διακοπές. Πώς δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πιο οικονομικές διακοπές. Η Ελίνα δεν της άρεσε αυτό το θέμα.
0: Δεν το θέλει αυτό.
1: Όχι, με έπιασε ένα κόμπο στο μέσα μου με αυτά τα zero, ρε παιδιά. Μπορεί να μην έχω δεύτερο βρακί να βάλω, αλλά η σπατάλη είναι στο αίμα μου. Ελίνα, γι' αυτό δεν έχεις δεύτερο βρακί, μάλλον. Σε ένα φιλικό σπίτι, κάποια στιγμή είδα πως έπλαιναν τα καλαμάκια τα πλαστικά και τα ξαναχρησιμοποιούσαν. Jesus! Την επόμενη φορά τους πήγα δύο πακέτα και όταν μου έφτιαξαν καφέ, μου έβαλαν από τα πλημμένα. Παιδιά, μια ζωή έχουμε. Καλύτερα φτωχιά παρά καρμύρο. Καλημέρα.
0: Συμφωνώ, γλυκιά μου, έτσι, big spender. Αλλά ρε, παιδί μου, όλοι έχουμε τα μικροκολλήματά μας.
2: Εντάξει, το καλαμάκι το χρησιμοποιημένο δεν το βάζεις αλλού.
1: Μωρέ, άμα εγώ πίνω καφέ, εγώ πίνω και ξαναπίνω, δεν μπορώ να το ξεπλύνω μια φορά και να το ξαναχρησιμοποιήσω.
2: Για σένα ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ που θα έρθω να πιω ένα καφέ σπίτι σου, αν μου βάλεις το καλαμάκι σου, θα σου πετάξω το καφέ στο πρόβλημα.
1: Ναι, σένα θα σου βάλω ένα άλλο.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, ρε παιδί μου, τι μπορεί εγώ να κάνω έτσι τέτοιο zero waste που συνήθως μπορεί να είναι από βαρεμάρα. Ένα που μου έρχεται, ας πούμε, οπωσδήποτε, είναι ότι αν παραγγείλω φαγητό τύπου κανα γκριλ, ας πούμε, που τα φέρνουν συνήθως αυτά τα μεταλλικά, τα αλουμινένια τα ψάκια, αυτό μπορεί να το κρατήσω, να το ξεπλύνω λίγο και να πω το βράδυ θα ζεστάνω και το δικό μου για να μην πλύνω μετά τα ψή ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό παίζει.
1: Αυτό
0: τώρα και εξαρτάται από τι θα το ξεπλύνεις. Άμα έχω πάρει γίγαντες, ξεπλένετε, τελειώσαμε.
1: Όχι, δεν θέλει να έχει κλαδίλα και τέτοια.
0: Ναι,
2: για να σου πω κάτι. Ο γίγαντας φεύγει εύκολα όμως με το σαπουνάκι. Άμα σου έχει κολλήσει το τυρί γύρω-γύρω.
0: Εκείνη ναι, όχι, βγάλει, όχι, όχι, όχι τέτοια. Ναι, κάτι ρε παιδί μου σταθερό που το έβγαλες, όπως λέει η Κατερίνα με τη γιαγιά της. Το χαρτάκι της κουζίνας, ας πούμε, από τα ψίχουλα δεν βρωμίζει, παιδιά, στην τελική. Το έχεις χρησιμοποιήσει λίγο για να τα μαζέψεις. Mm. Οπότε το τεινάζεις έξω.
1: Το απλώνεις κιόλας.
0: Το απλώνεις εάν χρειαστεί. Τώρα που είπες το απλώνεις. Zero waste καταπληκτικό της γιαγιάς μου. Μας έπαιρνε τα παλιά σκισμένα συνήθως μπλουζάκια, τα ζητούσε επιτακτικά, και αν έβλεπε να πηγαίνουμε
2: για πανάκια
0: μέσα στα σκουπίδια, πήγαινε και τα έπαιρνε πίσω.
1: Εννοείται.
0: Και τα τύλιγε πάνω από τη σφουγγαρίστρα.
1: Τα τύλιγε πάνω από τη σφουγγαρίστρα.
0: Πώς είναι η σφουγγαρίστρα σαν πινέλο μπροστά με τα κορδόνια της. γύρω-γύρω τύλιγε και κάλυπτε αυτό με το μπλουζάκι και δημιουργούσε κάτι πιο ισχυρό. Τέλος πάντων, κάτι στο μυαλό της που βόλευε περισσότερο.
2: Για τις γωνίες, λέει, άσε να πάρω τα χοντρά μου.
1: Α, οκ, ναι, κατάλαβα.
0: Το έδαινε και μετά κανονικά το έστειβε με αυτό όλα.
2: Ναι, ναι, η μάνα μου, ας πούμε, έτσι εσώρουχα μπλουζάκια για πανιά.
0: Για τζάμια,
2: τζάμια
0: και λοιπά.
2: Ναι, ναι, για αυτοκίνητο. Όχι χρησιμοποιημένα, μωρέ μπούκα.
1: Δεν τι καινούριο βρακί το έκανε πανί.
2: Το παλιό μου ρε το πλένε και άμα είχε τρύπα. Αν είχε τρύπα το κόβε και το έκανε πανί η γυναίκα.
0: Κατερίνα, μην κάνεις ό,τι αηδιάζεις.
2: Έλα τώρα, Κατερίνα.
0: Έλα τώρα.
2: Έχεις κάνει και έχεις κάνει. Το βρακί είναι
1: εγώ
2: ένα
1: πλήρω. Το βρακί σημαία μόνο.
2: Συγγνώμη λίγο, το βρακί να το έχεις να καθαρίσεις τη ζάντα του αυτοκινήτου, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, θα έχω ένα μπλουζάκι το βρακί μου, θα έχω.
0: Λοιπόν παιδιά, το βρακί δουλεύει πολύ. Γνωστός μου, τώρα σκάνε αυτά. Γνωστός μου στο χωριό. Τα παπούτσια του τα γυάλιζε.
2: Ναι,
0: τα παπού... είχε το κάμελ, συγγνώμη τώρα και για το είχε το κάμελ, το βερνίκι, ναι, παπουτσιών δίπλα και δεν έβαζε το σφουγγαράκι που έχει το βεβαί. Με το βρακί! Έχει δίκιο!
1: Παιδιά, να έρθει δηλαδή τώρα η ρουλίτσα και να μου πει: θα κάνω τα τζάμια, να τη πω ναι, να μην τη δώσω πανάκι, θα τη πω πάρα αυτό το βρακί μου το παλιό.
0: Έχει κάποια μεγάλη ποσότητα υφάσματο ή θα δίνει τα κορδόνια στην Ελλάδα.
2: Αν δεν είσαι το κορδόνι, τι θα σου κάνει με το κορδόνι.
1: Έχω, έχω.
0: Εγώ τώρα σου μιλάω για χωριάτικη σοβρακιά να καθαρίσει 45 νούμερο παπούτσι και να φτάνει.
2: Εμένα είναι 2-6 λαζ να πούμε. Καλύπτεσαι με το δικό μου το βρακί.
1: Και σεντώνει το
2: κάμπινγκ. Ένα μικρό μωράκι 2 χρονών μπορεί να κοιμηθεί με το δικό μου το βρακί.
0: Καλέ, ναι, τα κάνουν ώρα στα κάμπινγκ.
2: Το κουνάγαμε εκεί τον μικρό με τον ανιψιό.
1: Η Ξανθήπη κόβει τι χρωμοπαγίδε στη μέση. Επίσης, με το κορδόνι, μας λέει ο Βασίλης, το άλλο το βρακί, μπορώ να το κάνω λαστιχάκι για τα μαλλιά.
2: Γίνεται, ναι, και αυτό γίνεται.
0: Αυτό ναι, ναι, ναι, αυτό ναι, Βασίλη μου, ναι.
2: Τις χρωμοπαγίδες στη μέση.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλες οι χρωμοπαγίδες, είναι η αλήθεια, για το πλυντήριο.
0: Έχει
1: αυτά
0: δίκιο.
1: Που βάζεις τα λευκά.
2: Ναι, αλλά ναι, ας πω κάτι. Η χρωμοπαγίδα, ρε παιδιά, στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να θα δρά καλύτερα με ολόκληρη.
0: Ναι.
2: Θα σας προβληματίζω τώρα, το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν χρησιμοποιώ να πω την αλήθεια γιατί τα χωρίζω, αλλά.
1: Ναι, μια φορά θα βάλεις χρωματιστά πολλά. Δεν θα βάλεις ανάμεικτα.
0: Ναι.
1: Εκεί βάζεις τη χρωμοπαγίδα. Μην γίνει καμιά περίεργη μίξη.
0: Τα κίτρινα με τα κόκκινα, μην εμπλακούν.
1: Εγώ εκεί το βάζω. Δεν είναι ότι θα βάλω, ας πούμε, τα λευκά με κάτι κόκκινο.
2: Συγγνώμη λίγο, αλλά το βρίσκω λίγο τσιγκουνιά τώρα.
1: Η Αγγελική λέει: εμείς βάζουμε 2 χρωμοπαγίδες, η άλλη τις κόβει. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι και
0: κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.
2: Στη μέση σίγουρα δεν είναι.
1: Νομίζω ρε παιδί μου ότι και το 2, okay, υπερβολή δεν είναι.
2: Υπερβολή
1: νομίζω
2: είναι
1: ότι μπορεί να λειτουργήσει και με μισή.
0: Υπερβολή, όχι, αυτό είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Εσείς μάπες στο 698-104-104-6 στο Viber, στείλτε μας ό,τι zero waste συνήθεια έχετε ή έχετε προσέξει κάποιο άλλο να την έχει υιοθετήσει και αποδίδει ή δεν αποδίδει και το βρίσκεται υπερβολικό. Ένα τελευταίο, γιατί φαντάζομαι ότι η Αμάντα είναι έτοιμη να σουτάρει την μπάλα της και να μας πει τα αθλητικά της. Η Έμι τα παλιά καλσόν τα πλένει, τα κόβει σε λωρίδες και γίνονται λαστιχάκια για το μαλλί.
2: Λοιπόν, το
0: που δεν κάνει, συγγνώμη, λέει και ψαλίδα.
2: Με το καλσόν, παιδιά, το θυμήθηκα κάτι άλλο που είχα δει σε ένα φοιτητικό σπίτι παλιά. Μου φάνηκε πάρα πολύ αηδία στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό. Λοιπόν, είχα μια φίλη η οποία έπαιρνε τα καλσόν, δεν τα φορούσε και τα είχε για να πλώνει μυρωδικά και να πλένει σαλάτες. Και λέω, ρε, εσύ, πολύ αηδία αυτό. Μου λέει, κοίτα, εδώ βάζει το μαρουλάκι και βγαίνει στο μπαλκόνι. Μην πήγαινε με το μαρουλάκι και γυρνούσε
0: το καλσόν.
2: Γυρνούσε το καλσόν, τσουκ βόλτες και αυτό στέγνωνε και φούντωνε κιόλα.
1: Ξέρω ότι και αρωματικά ντουλάπα μπορεί να κάνει με καλσόν. Δηλαδή, άμα αποξηράνεις λίγη λεβάντα ή κάποιο άλλο λουλουδικό ή δεν ξέρω τι άλλο βάζουν, μπορείς να το τυλίξεις με καλσόν και να τα βάζεις στην ντουλάπα σου για να μυρίζει ωραία.
2: Ρε, και στο φίλτρο το βάζαμε στο αυτοκίνητο το καλσόν.
0: Και στο κεφάλι μπορεί να το βάζετε κάτι βράδυ εσείς και ανοίγατε σπίτι, αλλά δεν είναι ζήτημα τώρα αυτό.
2: Ο Ντίμης, κάτσε, ο Ντίμης που μας ακούει και είναι φαν και είναι οδηγός, να μας πει: ρε Ντίμη, πού το βάζαμε το καλσόν στη μηχάνη? Κάπου το έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Στο φίλτρο αέρα, πού το βάζαμε?
0: Όχι, όχι. Που το βρίσκανε και το βάζανε οι οδηγοί του φορτηγού στη μηχανή των καλσών. Αυτά να μας πει ο Ντίμης. Αλλά τα ξέρουμε.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Ρέση Αμάντα, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι στα γήπεδα έχουν zero waste συνήθειες. Δηλαδή, να πω εγώ, αντί να τρέχω να πάρω τα σάντουιτς του γηπέδου που μπορεί να μου φαίνονται και λίγο τσιμπημένα, θα φτιάξω δύο σαντουιτσάκια στο αλουμινό χαρτάκι μου να τα πάρω να τα φάω στο break.
2: Δεν νομίζω, Βασίλη.
1: Συγγνώμη, Αμάντα. Εγώ συγγνώμη, γιατί νιώθω από το ύφος ότι με μαλώνεις από μακριά.
3: Ναι, γιατί δεν μπορώ να πάω με το τοστάκι μου.
4: Κανονικά πρέπει, παιδιά.
1: Ναι, εγώ ρωτάω γιατί δεν ξέρω το savoir vivre και το πρωτόκολλο των γηπέδων. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω εγώ τα τοστάκια και να γυρίσουν να με κοιτάνε 5.000 οπαδοί, μισώσω και το φάω.
4: Θα ζηλέψουν και θα θέλουν να φάνε, γι' αυτό θα σε κοιτάνε.
3: Θεωρείσαι φλόρο αν φέρει τόστα από το σπίτι στο γήπεδο.
4: Μπα.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ήθιστε πάντως, μάλλον, ε.
2: Δεν θα φας τόστα, ρε παιδί μου. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς να φας στο γήπεδο τώρα. Ή δεν θα φας καθόλου.
1: Από την αγωνία.
2: Γιατί θα πας... Από την αγωνία, ναι. Γιατί και μετά πας και τρως, φεύγοντας από εκεί.
3: Α, είναι έτσι τελετή.
2: Ναι, ή τρως ή πριν ή μετά. Αλλά τώρα μέσα στο μάτσο εκεί πέρα να βλέπεις, θα πάθεις τίποτα. Ειδικά άμα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον το μάτσο, τώρα δεν είναι για να τρως.
4: Άμα σου μείνει από το ημίχρονο, εμένα πολλές φορές μου έχει μείνει το βρώμικο από το ημίχρονο και το τελειώνω. Στο δεύτερο, τι να κάνουμε, το τρως.
1: Γρήγορα, γρήγορα, ξέρεις.
4: Για δύο μπουκέ, τον μπουκό.
1: Ναι.
2: Καλά, μια φορά. Μέσα στο γήπεδο.
4: Αμέ, μέσα στο γήπεδο. Μια φορά, βέβαια, έχει δίκιο η Αμάντα εδώ. Μπήκε ένα γκολ στο 48 και μπουκό να γίνει την τελευταία στιγμή.
1: Και σου λέμε τα σαντζίκια εδώ, εσύ.
4: Όχι, με σπρώξαν. Με σπρώξαν από πίσω και μου κάθισε η πανσέτα στο λαιμό.
2: Μα είδε.
4: Και να με κρατάνε, να με τραβάνε από το λαιμό εμένα, από την κοιλιά.
1: Η πανσέτα.
3: Η πανσέτα. Θε να πάρει τόστε.
1: Και μου κάθεται εδώ το κότσι χοιρινό. Στο λαιμό!
4: Τα στρίδια εκεί που ρούφαγα έρθει και πέφτω.
1: Έχω ένα κεφαλάκι απαρνή, είμαι έτοιμο να τα ανοίξω.
4: Σαν του βρώμικου με πανσετάκι, άχαστο.
2: Η πλειοψηφία πάντως τρώει απ' έξω πριν ή μετά το μάτς, στις καντινούλες και τα λοιπά.
4: Δεν μπορώ να περιμένω στην ουρά, γίνεται χαμός μετά.
3: Ναι, ρε, εγώ αυτό φαντάζομαι.
4: Θέλω να το πάρω, το έχω έτοιμο.
2: Ή μετά, λέω.
3: Μια φορά είχα πάει βέβαια στο Καραϊσκάκι.
2: Όχι, μετά δεν έχει καμία ουρά, καλέ.
1: Ναι, μωρέ, είναι και πολλά βγαίνοντα.
2: Και είναι και η ευρύτερη περιοχή μετά. Έχει και άλλα μαγαζιά.
1: Σωστό. Παιδιά, όποιοι ξέρουν, ξέρουν τώρα, Μπούκα, εσύ και εγώ δεν είμαστε του χώρου. Θα πηγαίναμε και θα ψαχνόμασταν εκεί.
2: Άσε που. Δύο, τρία, τέσσερα στέκια που πάνε μετά.
1: Εμάς θα μας κόβανε και με το μάτι και θα μας το πουλάγανε ακριβότερο που μας τάσχεται.
3: Κλάσικ.
1: Ναι.
4: Εσείς θα παίρνατε μέσα από το γήπεδο γενικά.
1: Εμείς όπου βρίσκαμε τώρα.
3: Εμείς θα φέρναμε τόσο από το σπίτι σου, λέει.
4: Και καλά θα κάνατε, παιδιά. Ναι. Εγώ θα έτρωγα από εσάς άνετα.
1: Αμάντα μου, χθες ποιος έφαγε με χαρά και ποιος στενοχωρήθηκε μετά τον αγώνα.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είπε, εγώ θα έτρωγα από εσάς άνετα.
1: Ναι.
4: Άνετα.
2: Σου προσέφεραν τα παιδιά να φάσαν το φαΐ τους.
1: Όχι, αλλά άμα καθόμαστε δίπλα, σου λέει, ρε παιδί μου, και βγάζουμε εμείς από την τσάντα, θα έρθει διακριτικά να κάνουμε παρέα.
4: Συγγνώμη, δεν με κερνάγανε στο γήπεδο, τους έφερα.
3: Εσύ μας έφερε στο γήπεδο. Μας έχεις πάει με τα μάξι, πρόσεχε.
4: Ναι.
3: Έχεις έρθει να με πάρεις από το σπίτι μου.
4: Ναι.
3: Α, μπορεί να σου έδινα κάτι.
2: Εσύ πας με αμάξι στο γήπεδο.
4: Με αμάξι, εννοείται.
2: Καλά, δεν θα φύγεις ποτέ μετά.
4: Φεύγω πάντα πρώτος, γιατί φεύγω πριν τελειώσει το παιχνίδι, Αμάντα.
2: Καλά, εντάξει.
4: Ναι, αφού με μου σαν τέλειος ο παδός, ρε Αμάντα, τι να λέμε τώρα.
2: Αφήνεις την ομάδα δηλαδή μόνη της.
3: Για να μην της εκεί.
4: Παντέρμη, μόνη της. Μάλλον 35.000 την αφήνω.
2: Μέχρι τέλους καθόμαστε. Λοιπόν.
1: Εκεί, να πεθάνουμε.
4: Έχω ζωή.
2: Έχουμε την πρώτη φιναλίστ, Ισπανία-Γαλλία. 2-0 βρέθηκε η ομάδα που έβαλε στόπ στη Γαλλία.
1: Τι λες τώρα, 2-0.
2: Βεβαίως, 2-0, θα μπορούσε να είναι και 3. Εχθές νομίζω σαν άπαθε κάτι σαν blackout.
4: Την κοκομπλόκιασε
1: η Γαλλία,
3: Είχανε μάτι.
2: Η Γαλλία, ναι. Είχε υποταχθεί πλήρως στο παιχνίδι της Ισπανίας.
1: Την είχανε διαβάσει οι άλλοι που λέμε και μπήκαν έτοιμοι,
2: Πολύ, Βασίλη. Είχαν απάντηση για όλα. Εμπαπέ δεν υπήρχε, τον είχαν.
3: Ο Εμπαπέ έχει κοπέλα Ισπανίδα, Καλά τα λέω.
4: Κάτι ξέρεις και εσύ.
1: Εσύ τώρα, Μπούκα, γιατί φουντώνεις αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που από το πρωί βλέπω κάτι meme, Αμάντα μου, ναι. Να ξέρετε τι σκάει και στο feed εμάς των άσχετων μεταθλητικά, γιατί εσείς έχετε άλλη πληροφορία. Στα δικά μου λοιπόν τα social media που είμαι ο άσχετος μεταθλητικά, έχω δει από το πρωί ίσα και με 10-15 meme να έχουν ανέβει από φίλους που ακολουθώ ή από σελίδες τέλος πάντων που σχολιάζουν γενικά γεγονότα, που δείχνουν και λένε ο Εμπαπέ όταν παίζει με άλλες ομάδες και είναι ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, σαν στρατιώτης έτοιμος να τα διαλύσει Γκουαρδιόλα. Ο Εμπαπέ όταν παίζει με την Ισπανία και είναι ο Εμπαπέ με κάτι 7 και απολαγώ.
2: Ναι, απλά δεν νομίζω ότι ήταν κάτι επιλογή τώρα το χθεσινό.
1: Και εγώ βέβαια. Τι, δηλαδή, είπε επειδή είναι η κοπέλα μου, μην τη στενοχωρήσω.
3: Όχι, μπορεί να λειτουργήσει υποσυνείδητα.
4: Όχι, παιδιά, τώρα σου λέει.
2: Ήταν ξεκάθαρα λόγω του παιχνιδιού της Ισπανίας. Δηλαδή, βρήκανε τον τρόπο να τον.
1: Τον εξουδετερώσανε.
4: Ρε, η Ισπανία είναι ο δυνάστης, σου λέμε, της Γαλλίας. 3-3 της έχει κάνει αποκλεισμούς.
1: Τι ράπησε χθες.
4: Βεβαίως.
1: Σκληρό ράπισμα.
2: Επίσης, όσο
4: σας είχα πει για Ισπανία, Πορτογαλία τελικό. Το 1-2 το πιάσε, εντάξει.
1: Καλά είμαστε.
2: Επίσης, όποιος. Εσύ μας έλεγες για τους Σίμψονς, ρε παιδάκι μου.
4: Ισπανία, Ισπανία, Πορτογαλία, έλεγα τελικό. Μετά βγήκαν οι Σίμψονς και λέγαμε άντε Μεξικό, Πορτογαλία, γιατί κράγανε την Πορτογαλία.
2: Μας έχεις πει 50 πράγματα όμως.
1: Δεν θα τα λέτε αυτά όταν δεν είναι εδώ ο Ουγγαρέζος, γιατί δεν ξέρω με ποια τέτοια να πάω εγώ. Καταλάβατε ναι, τώρα, ναι, δεν ξέρω τι να πιστέψω.
2: Εσύ, Βασίλη μου, θα έρθεις μαζί μου και θα πάμε στην Αγγλία. Να στηρίξουμε την Αγγλία.
1: Πάμε, φύγαμε για Αγγλία, η οποία παίζει απόψε. Με ποια ομάδα.
2: Η οποία παίζει απόψε. Έχουμε την πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό, που είναι η Ισπανία. Και σήμερα θα μάθουμε τη δεύτερη ομάδα του τελικού. Θα προκύψει από το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή. Στις 10 η ώρα επίσης ο δεύτερος ημιτελικός. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα, γιατί περιμένουν πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Και έχει και ιστορική αντιπαλότητα. Είναι φορτισμένο με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα το συγκεκριμένο μάτς. Η Αργεντινή θα αγωνιστεί με την μπλε ιστορική φανέλα εκείνη του 1986.
1: Αμάν!
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε τελικό, μετά το 2010 που είχε πάει σε τελικό και του σήκωσε κιόλας.
1: Σημαδιακό, παιδιά. Αυτό πολύ είναι, αυτά να ξέρετε είναι.
2: Υπάρχουν σημάδια και για άλλους όμως, Βασίλη, θα στα πω εγώ. Γενικά, οπότε, εμένα μου έχει κάτσει. Επειδή το 66.
1: Ναι.
2: Που
3: τη χρονιά.
2: Το σήκωσε η Αγγλία. Ναι. Τι χρονιά, ναι. Που το σήκωσε η Αγγλία το 66. Εκλάπη το τρόπαιο.
1: Το θυμάμαι που κάπου το έχουμε ξαναπεί αυτό.
2: Που, που το βρήκε ο Πίκλς.
1: Ναι.
2: Ο σκύλος.
1: Ναι.
2: Τότε διοργανώθηκε στην Αγγλία. Εκλάπη το τρόπο. Είχαμε μια κλοπή. Και λίγο πριν ξεκινήσει το φετινό Μουντιάλ, δεν έκλεψαν τον εξοπλισμό της Αγγλίας.
1: Σωστά.
2: Μου έχει κάτσει εμένα τώρα ότι είναι σημάδι αυτό.
4: Ότι θα αποκλειστούν σήμερα.
1: Πάντως.
2: Όχι ότι θα αποκλειστούν, ότι θα το σηκώσουν, παιδί μου.
1: Ναι,
2: λέμε,
1: καλέ.
2: Τότε το σήκωσαν,
1: μην τον κατεμοιάζετε.
4: Αμάντα πάντως. Η Ισπανία θα το σηκώσει.
1: Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω προγνωστικά. Θα πω μόνο ότι επειδή χτύπησα και στο Google. Χτύπησα, εγώ λες και είμαι 100 ετών. Έψαξα στο Google εδώ να δω την εμφάνιση της Αργεντινής από το 1986, το Jersey αυτό. Είναι μάπες μου το μπλε, το όλο μπλε μπλουζάκι, χωρίς ρίγες, χωρίς τίποτα, με τελειώματα στο γιακαδάκι και στα μανίκια λευκά. Είναι, θεωρώ, επιβλητικό, Αμάντα, να το προσέξουμε σήμερα αυτό το χρώμα. Είναι χρώμα της επιβολής, είναι χρώμα του μεγαλείου, δεν είναι το ριγέ, το απλό, το χα

0: πραγματάκια, γίνονται πραγματάκια.
1: Για πάμε να δούμε με τι λοιπόν θα ασχολούμαστε τώρα που θα τελειώσει σιγά σιγά το World Cup.
0: Τώρα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και όπως σας έλεγα, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει μέχρι το 2030 με τον Χουάντσο. Επέκταση της συνεργασίας της Ισπανίας γενικά εχθές, της Ισπανίας.
1: Ναι, ναι, οι δισούλες είναι λίγο, ναι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος παίκτης πρέπει να είναι και καλός, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα, αλλά είναι και πολύ αγαπημένος των Ελλήνων οπαδών του Παναθηναϊκού, ίσως και όχι μόνο, δηλαδή αγαπητό παιδί καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Α, δεν τις άρεσα.
0: Ναι, έχει.
1: Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Πάρ' το πίσω.
0: Όχι, εντάξει, Βασίλη μου, έχεις
1: εσύ. Εντάξει, μια κουβέντα, δεν είναι.
0: Να σας πω επίσης για αυτά τα υπέροχα παιδιά. Τεντόγλου, Καραλής.
1: Όπου, λαλάκα μου, δεν της αρέσει καθόλου. Θα του ρίχνει κλωτσάδι σε Σπάρτα. Ναι, ναι, για τα παιδιά, για τα παιδιά, Αμάντα, για τα παιδιά.
0: Όχι, ίσα-ίσα, είναι πολύ, πολύ συμπαθής ο Χουάντσο και είναι... Είναι από τους παίκτες, από τους αθλητές που δείχνουν και πολύ καλή συμπεριφορά γενικότερα και εντός και εκτός γηπέδου.
1: Ναι, έτσι, μπράβο, έχει δηλαδή, την παιδεία του.
0: Είναι, έχει την παιδεία του, ναι, Βασίλη μου. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που θα κερδίσει ο αντίπαλος και θα πάει να τον συγχαρεί. Θα κερδίσει ο αντίπαλος και θα κάτσει να δει και την απονομή του αντιπάλου. Θα μείνει εκεί, ρε παιδί μου. Θα είναι σωστός, θα είναι παντελονάτος. Είναι ωραίος τύπος.
1: Μπράβο του κυρίου Χουάντζου και συγχαρητήρια για την ανανέωση. Καλοφάγωτα.
0: Εντάξει, ευχαριστήθηκες.
1: Ναι, ναι, είμαι okay.
0: Τεντόγλου Καραλής, λοιπόν, πάλι σε εξαιρετική κατάσταση στο meeting της Βουδαπέστης.
1: Αχα.
0: Πρώτη θέση ο Μίλτος στο μήκος και τρίτη θέση ο Καραλής στο επικοντό. Και θα σας αφήσω.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου καβατζωμένος εκεί στην πρώτη θέση, μπράβο του, δεν κουνιέται με τίποτα, ε.
0: Ναι, εντάξει, είχε κουνηθεί για ένα διάστημα.
1: Αλλά μετά ξεκουνήθηκε και επέστρεψε.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι. Σας αφήνουμε Μπέλιγχαμ εν όψη του σημερινού μεγάλου μάτς Αγγλία-Αργεντινή. Θα τον δούμε σήμερα τον Jude Bellingham και μας είπε το μυστικό, αποκάλυψε το μυστικό για το λόγο που σήμερα θα είναι, γιατί είχε κίτρινη κάρτα και ήταν πολύ επικίνδυνο στο προηγούμενο μάτς να συμπληρώσει και να μην το δούμε.
1: Άρα τον απέσυραν για λίγο.
0: Όχι, δεν τον απέσυραν, μας είπε το μυστικό.
1: Α, πώς, τι
0: είναι
1: ήταν.
0: Άλλο, δεν είναι απόσυρση.
1: Τι είχε γίνει.
0: Αχ, Βασίλη μου.
1: Τι είχε
0: συμβεί. Υπήρξε ένας άνθρωπος που φρόντισε να τον συμβουλεύσει σωστά.
1: Ποιος ήταν αυτός.
0: Και να του πει, θα προσέχεις πως μιλάς, θα προσέχεις τη συμπεριφορά σου, θα προσέχεις τα τάκλιν σου.
1: Να μιλάς όμορφα στα άλλα τα παιδιά γενικά που παίζετε κυμπάλα.
2: Ο πατέρας του.
0: Κάπως έτσι. Όχι, βέβαια.
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο γιος του.
2: Κανένας influencer.
0: Η μητέρα του, ρε παιδιά. Η μητέρα του. Η μάνα δίνει αυτές τις συμβουλές.
3: Μπούλης.
0: Η μανούλα. Τι μπούλης. Τον συμβούλευσε σωστά και θα τον δούμε σήμερα. Φαντάζεσαι να μην είχαμε Μπέλιγχαμ κόντρα στην Αργεντινή. Τι
3: εγώ σου λέω ότι επειδή είναι πολύ κακομαθημένα η παίκτες της Αγγλίας και κράξανε το Τούνχελ, έχουν χάσει την ένωση τους, τσακωθήκανε και θα τα κάνουν μούτι σήμερα.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα λέμε για την Μπέλι Μάμι όμως που βγήκε μπροστά για το γιο.
3: Ναι, αλλά ο γιος έκραξε τον προπονητή.
0: Είναι και πολύ φούτμπολ φαν η μαμά.
1: Καλά κάνει η Αμάντα μου, γιατί αυτή η οικογενειακός τώρα.
0: Μουρίνιο,
1: ναι, αυτή από αυτό πιαστήκανε. Φαν. Τι νόμιζες.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ. Παρακολουθεί η μαμά και βλέπεις ότι συμβούλευσε και σωστά το παιδί της και όρισε θα τον δούμε σήμερα.
1: Ελπίζω να μην κάνει αυτός καμιά βλακία και έχει μετά να απολογείται και στη μαμά του. Να του λέει τι σούπα και τι έκανες. Τι είπαμε, αυτά. Τι είπαμε ότι
0: τι
1: θα έκανες εκεί.
0: Καλά. Τα πάει καλά μέχρι στιγμής και έχει ξεχωρίσει τώρα. Είναι μαζί με αυτούς που ξεχώρισαν στο φετινό Μουντιάλ, μαζί με το Χάλαντ.
1: Επίσης, Αμάντα μου, και σε αφήνουμε με αυτό. Εδώ η Στεφ με έτσι λίγο διορθώνει, διευκρινίζει μάλλον τα πράγματα και λέει «Ο Χουάντσο είναι αγαπημένος των Ελληνίδων ανεξαρτήτως ομάδας». Καταλάβαμε, κορίτσια. Καταλάβαμε. Είναι σαφές το μήνυμα.
3: Τρελαίνονται.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι αυτές οι περιπτώσεις.
2: Εντάξει, και δικαίως, ρε παιδί.
0: Είναι και viral στο TikTok πολλές φορές. Εγώ στέκομαι στο αθλητικό, στην αθλητική του παιδεία.
2: Εσύ καλά κάνεις το ύψος σου, Αμάντα.
1: Πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα μου. Αύριο με τα υπόλοιπα και το ζευγάρι του τελικού πια.
0: Βεβαίως.

0: αύριο θα έχουμε ζευγάρι τελικού.
1: Σε περιμένουμε.
2: Ο τελικός.
0: Εγώ...
2: Γεια σου, Αμάντα.
0: Τελικός την Κυριακή,
2: Τελικός την Κυριακή, 19 Ιουλίου, όπου εμείς θα πάμε να το δούμε στην παραλία Μπάτη, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Γιατί ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε pre-game party από τις 8 η ώρα με τον TJ Valentino στα DEX, αλλά και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Στην παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr και ελεύθερη είσοδο.
1: Εξαιρετικά λοιπόν να πάμε εκεί να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία. Και μιας και είπα εμπειρία τώρα, ετοίμασέ μου Βασιλική να ακούσουμε το Born to be Wild, διότι τώρα εδώ τι έχει συμβεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα εκείνοι που τη ζουν. Οι VIP, δηλαδή οι Very Inventor People. Αυτοί λοιπόν έχουν αφιερώσει τις κριτικές τους και τα αστεράκια τους στην Inventor, όπως ο χρήστης εδώ, ο De Café, ο οποίος έχει βάλει 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας της Inventor και γράφει για δυνατά γκάζια. Δυνατά λοιπόν απαντάει και η Inventor, ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στην χρήστρια De Café το Born to be Wild.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.global.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Δέσποινα Βανδύ, και να τη χαίρεσαι. Ακούμε δυνατά εδώ στο My Radio 104,6 και στο Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Θα ήταν ωραίο να έλεγες Βανδύ, να τη χαίρεσαι.
0: Αυτό το κάνεις εσύ, δεν μπορούμε να κάνουμε όλο το ίδιο πράγμα.
1: Το ύφος αυτό πρέπει να είναι.
2: Κατερίνα, από ποιο δίσκο, από ποιο άλμπουμ της Δέσποινας είναι αυτό?
0: Από
2: την αυλή του Παραδείσου. Δεν υπάρχει δίσκος Τζάμπι, ναι, πάμε.
0: Θα έπρεπε ωστόσο. Έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Φίβο και στη Δέσποινα Βανδύ.
2: Το γνωστό αυτό βίντεο κλιπ θα θυμάστε, που, αν δεν κάνω λάθος τώρα, που είναι η Δέσποινα Βανδύ, ανεβαίνει τα σκαλιά, βρίσκει τα ρούχα πεταμένα εκεί, τους βλέπει τους δύο, τις κόβει τη ανάσα εκεί, κάποια στιγμή το ακούτε και στο ρούχα είναι ένα... Ναι, είναι αυτό. Και έχει άπειρα μικρά τέτοια στο κεφάλι της που φτιάχνουν το μαλλί, αυτά τα μικρά τσιμπιδάκια. Είναι αυτό το κλιπ.
0: Δεν το θυμάμαι δυστυχώς αυτό το κλιπ. Ωστόσο, προχθές, ποιος μου το έστειλε.
2: 7.000 δραχμές. Το διπλό τότε, η Αυλή του Παραδείσου, special που είχε βγάλει μετά με τα βίντεο κλιπ. Που ήταν πράσινο. 7.000 δραχμές, Θανάση μου, η ελληνική pop κουλτούρα.
0: Μου άρεσε τρελά το βίντεο κλιπ του Αμανέ με τον Γιώργο Μαζονάκη και την Κατιάνα Μπαλανίκα στο ρόλο της πεθεράς. Να μαζί σου, να μαζί σου. Εκεί στο τέλος που κάνει, δεν το θυμάστε.
2: Που είναι η μάνα της Δέσποινας, ας πούμε, και θέλουν τα λούσα.
0: Ναι, και ανοίγει την πόρτα, ξέρω εγώ, Μαζονάκης και της λέει, τι έγινε, κυρία Κατιάνα. Πολύ ωραίο βίντεο κλιπ ήταν αυτό. Πολύ καλό.
2: Νομίζω τότε θα δουλεύανε μαζί και είχαν κάνει και αυτό το ντουέτο, ε.
1: Νομίζω.
2: Ωραίο, πολύ πιθανό. Ωραίο.
0: Πολύ πιθανό. Να πούμε καλημέρα και στους Μάπες που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στη Σωσό που αναρωτιέται πού είναι ο Δημήτρης. Θα επιστρέψει. Δεν έχει κοπεί ακόμα εντός εισαγωγικών, μην ανησυχείτε. Επίσης, Θανάση, σου απαντάνε στο πού χρησιμοποιούμε το καλσόν στο αυτοκίνητο.
1: Στον ημάντα.
0: Ναι, αν σου κοπεί ο ημάντα συγχρονισμού, νομίζω, μας λέει η Νάνση, βάζεις το καλσόν στη μηχανή του αυτοκινήτου.
2: Εγώ πιστεύω η Νάνση τον Googler, δεν ξέρει τι είναι ο ημάντας συγχρονισμού, δεν ξέρει πώς ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου της, ξέρει το καλσόν.
0: Και η Βάλια μας στέλνει ότι ξέρει, και αυτή για τον κομμένο ημάντα μας λέει ότι βάζουμε το καλσόν μέχρι να φτάσουμε στην Αιγαίο. Πώς το κάνουμε αυτό δεν ξέρω. Και ο Παναγιώτης λέει αν μείνεις από ημάντα, αλλά άντε να βρεις καλσόν. Άρα να το έχουμε, να έχουμε ένα καλσόν εύκαιρο στο αμάξι μας, θα έλεγε κανείς.
2: Ναι, μαζί με το φαρμακείο και το τριγωνάκι πίσω, δίπλα στον πυροσβεστήρα, ρίξε ένα καλσονάκι να το έχεις, ρε παιδί.
1: Αλλά να είναι δυνατό, θέλει σκληρό. Καλσόν.
2: Ναι. Δεν θα το κάνει zero waste εκεί. Θα επενδύσει σε ακριβό.
0: 50-10. Επίσης, λέμε διάφορα zero waste κόλπα, δηλαδή τρόπους να ανακυκλώνουμε υλικά, τρόφιμα και άλλα πράγματα που έχουμε στο σπίτι, ούτως ώστε να μην πετάμε και να κάνουμε και οικονομία. Και μας λέει η Μαριάννα ότι βάζει στημένες λεμονόκουπες στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, γιατί το κάνει αυτό άραγε?
2: Για καθαρισμό, για φρεσκάδα.
0: Ναι,
2: α, εγώ ξέρω το άλλο. Τα φακελάκια από το τσάι που χρησιμοποιούμε, τα αποξηραίνεις, τα αφήνεις να στεγνώσουν ουσιαστικά και τα βάζεις μετά μέσα στο ψυγείο που ρωφούν μυρωδιές από τα διάφορα τρόφιμα που μπορεί να παίζουν. Δοκιμάστε το.
0: Α, τι λες.
2: Ναι, γιατί πραγματικά απορροφά μυρωδιές, ενώ το λεμόνι που λέμε καμιά φορά μπορεί απλά να τη σκεπάζει. Okay. Και μετά σου έρχεται μια λεμονοφαγητήλα όλο μαζί.
0: Για τον ελληνικό καφέ, το ξέρω αυτό. Ότι επίσης βάζεις μέσα στο ψυγείο και σου απορροφά μυρωδιές. Γιατί κάνεις έτσι τώρα, δεν ισχύει?
1: Ισχύει.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Όχι, ισχύει. Απλώς για τον καφέ, κάτι, οι φίλοι μου είχαν κάτι άλλες θεωρίες.
1: Για να το κες, για τα κουνούπια, και αυτό ισχύει.
2: Και αυτό γενικότερα.
0: Και κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε τώρα και δεν μας πάει το.
1: Ναι, καταλάβει, απλά δεν θέλω να το πει.
2: Ναι, σου λέει ρε παιδί μου, κρύβει μυρωδιές σε περίπτωση που βάλουμε και κάποιον να ψάξει για αυτές τις μυρωδιές. Και καλά, ο αστικός μύθος λέει ότι στον καφέ κρύβονται. Δεν κρύβονται.
1: Στα ούρα κρύβονται.
2: Πουθενά δεν κρύβονται αυτές οι μυρωδιές. Μέσα θα σας πάνε.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Η αμμονία τα κρύβει. Μην
0: εγώ για καμιά ψαρίλα έλεγα. Δηλαδή μέχρι εκεί το είχα φτάσει. Δεν το είχα πάει τόσο μακριά. Άρα είμαι πολύ αθώα, ρε παιδιά. Λοιπόν.
1: Εντάξει, ο καφές πέφτει, κατάλαβες. Θέλει κάτι να πει να μουλιάσει λίγο.
0: Έχω χάσει εγώ λίγο το τέτοιο τώρα. Είμαι τόσο.
1: Δεν πειράζει. Εσύ άλλο που δεν θες να σε σταματήσουν.
2: Ο Δημήτρης εδώ που λέει πως όταν κυκλοφόρησε η Αυλή του Παραδείσου δεν είχαμε δραχμές. Δημήτρη μου, ωστόσο, εμένα έχει και πάρω αυτό το κολλητάκι που λέει 7.000 δραχμές. Το special, το deluxe με τα βίντεο κλιπ. Οπότε εσύ μάλλον είχες ξεχαστεί η Ισπανία.
0: Ναι. Και με δραχμές, ναι, με δραχμές.
2: Με δραχμές, με δραχμές, ναι. Εγώ δεν πλήρωσα CD με ευρώ μετά. Είχαμε πια μεγαλώσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτά τα παίρνει ως παιδάκια.
0: Τα περνούσε στο MP3 ναι, σου ναι, μετά. Ναι. Να σας πω κι άλλον έναν τρόπο για εξοικονόμηση ενέργειας. The Energy Solar Smart. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμη κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr και ενημερωθείτε.
2: Και εσείς χαίρεστε τον ήλιο. Ελάτε και για τα τελευταία σας μηνύματα στο 698-104-104-6. Πάρα πολλοί οι μάπες που επιβεβαιώνουν το κόλπο του η Μάντα. Να, ορίστε εδώ, ο Πέτρος επιβεβαιώνει και το κόλπο του καφέ. Όχι, Πέτρο, δεν ισχύει. Μην είσαι σαν κάτι φίλους μου παλιά στην πλατεία. Μην τα ακούτε αυτά. Δεν υπάρχει.
1: Το λέει, θα την έχει γλιτώσει.
2: Μία-δύο τη γλιτώνεις.
1: Εντάξει και παραπάνω.
2: Εδώ που τα λέμε μετά έρχεται η ώρα η δύσκολη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρύσα, που μας λέει ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία πρωινή παρέα. Έτσι και έτσι, Χρύσα, εγώ μας έκανα και δεν μας έκανα παρέα. Άλλες μέρες ναι, άλλες μέρες όχι.
0: Ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Δεν μας αντέχουμε κάθε μέρα.
1: Έχει καλοκαίρι τώρα, είναι δύσκολα στη ζέστη.
2: Πάμε τώρα και για ωραίο zero waste γλυκάκι, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη Σοφία μας. Zero waste, μάπες μου, ό,τι κέικ. Κάθετος τσουρέκι, παύλα κουλούρι, κάθετος μπισκότο ξεμείνει, το τρίβεις, το ανακατεύεις με γκανάς και ξηρούς καρπούς και ίσον τρουφάκια τρελά.
0: Ναι. Αυτό είναι πάντα στα τι κάνουμε με τα leftovers του Πάσχα.
2: Ναι.
0: Που έχουμε τα τσουρέκια, τι κάνουμε τα Χριστούγεννα,
2: τα
0: βασιλόπιτα.
2: Ναι.
0: Και τα μελομακάρονα, φυσικά.
2: Ναι. Το ακούω γενικά αυτό, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις που με κόλωσε σε μένα.
0: Για πες.
2: Στην γκανάζ. Δηλαδή, άμα πρέπει να φτιάξω σοκολάτα, ας πούμε, να τελειώσω, να αυτό, έχει φύγει το zero waste, ρε παιδιά, είναι το αβίαστο. Δηλαδή, το παίρνω αυτό το καφεδάκι, ας πούμε, και ξέρω ότι καθαρίζει καλά τον υπολογιστή και καθαρίζουμε αυτό τον υπολογιστή.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα zero waste. Με τα απομεινάρια από το τάδε κάνω αυτό.
0: Κοίτα, το Πάσχα που έχεις και τα σοκολατένια αυγά.
2: Ναι.
0: Βέβαια, μένουν ποτέ σοκολατένια αυγά.
1: Όχι.
0: Εδώ που τα λέμε. Εκεί μπορείς να λιώσεις αυτό το αυγό και το τσουρέκι και να κάνεις ένα εύκολο τρουφάκι.
2: Ναι.
1: Εγώ να απαντήσω στη Σοφία που μου λέει ότι θα πάει μονοήμερη μέθαινα. Πού να πάμε. Λοιπόν, πήγαινε από Καημένη να κάνετε μια ωραία βόλτα στο ηφαίστειο και καταλήξετε στο Βαθύ που είναι γραφικό λιμανάκι. Να φάτε και να πιείτε, να περάσετε ωραία. Και κάντε και μια βόλτα στα μέθαινα, περπατείτε και φύγετε. Δεν έχει να κάνετε κάτι άλλο.
0: Άρα μονοήμερη.
1: Για μονοήμερη, είπε Κατεβέλη. Μονοήμερη, τη έφτιαξε το πρόγραμμα.
0: Σε αυτά τα λουτρά που λέει ότι έχετε.
1: Δεν θα πάει τώρα για μια μέρα. Να πάει μια βόλτα, να πάει να φάει ωραίο φρέσκο ψάρι που έχουμε στα μέτρα και να φύγει. Μια μέρα. Θέλει δύο μέρες για να δει και τα λουτρά.
0: Το βλέπω τελευταία πολύ τα βλέπω τελευταία πολύ τα μέθαινα σε ταξιδιωτικές προτάσεις. Για
1: γιατί είναι φτηνά και δίπλα.
0: Ναι, μπορεί σου
1: λέει. Παιδιά είναι με το καράβι είναι 2,5 ώρες, με το αμάξι είναι 3. Πέρνας για από κόρνο.
0: Α, είναι 3 ώρες.
1: Έχει πολύ στροφιλίκη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι,
2: ρε παιδιά, αυτό το μονοήμερη πια δεν σας φαίνεται
1: δεν
2: σαν.
1: Σκότωμα, εγώ δεν το κάνω.
2: Ναι, σαν πρόταση, ρε παιδί μου, λες. Αλήθεια τώρα μου το είπατε αυτό να το κάνουμε.
1: Να πάω τώρα αγκίστρι μία μέρα.
2: Ναι, όχι,
1: μια μέρα,
2: Κατερίνα μου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Πώς είναι αυτή η πρόταση, δηλαδή, στον άλλον. Πάμε μονοήμερη. Πού να πάμε μονοήμερη, τι είμαστε.
0: Εσύ δεν πηγαίνεις στο Σούνιο για μπάνιο. Δεν κάνεις μια μονοήμερη, θα έλεγε κανείς.
2: Αυτό αν πιάνεται, αλλά εγώ ξέρεις. Φεύγω, ας πούμε, θα πήγαινα σήμερα. Θα φεύγα 10:30 από το σπίτι. 5-5,5 θα ήμουν πίσω. Είναι μονοήμερη αυτό.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι μπάνιο.
0: Παίρνεις όλη τη μέρα, ναι.
2: Άμα μου πεις να γυρίσουμε τύπου 10 το βράδυ. Και να έχουμε πάει κάπου όπου, προσέξτε το τώρα όλη μέρα, αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις το δωμάτιό σου, δεν έχεις δηλαδή κάπου να
1: όλη μέρα να από μαγαζί σε μαγαζί.
2: Που σημαίνει παράλληλα, δεν έχεις τους δικούς σου ιδιαίτερους προσωπικούς. Μια τουαλέτα μωρέ, που θα την πας, σας το φέρνω γύρω γύρω.
0: Κάπου θα την πας, ένα μαγαζί.
1: Ναι, αλλά σε μαγαζί
0: Ναι.
1: Και εσύ τώρα. Δεν μπορώ, με πιάνει πλέον. Δεν
2: πάτε
1: είμαι...
2: μία μονοήμερη και σας τραγουδάνε από πίσω το γνωστό αποτυπώματα μου αφήνουν τα φιλιά σου. Έλα τώρα.
0: Σιγά μωρέ, γιατί τι θα πάω να κάνω. Μια τουαλετίτσα θα πάω γρήγορα και θα φύγω. Αυτός είναι ένας περιορισμός.
1: Καλά, η μπούκα πάει και στο χώμα, δεν έχει πρόβλημα.
0: Παιδιά, είναι ένας περιορισμός που καλό είναι να μην επιβάλλουμε τώρα στον εαυτό μας και μπαίνουμε σε τέτοια ψευτοδιλήμματα που θα πάω τουαλέτα. Κάπου θα πάτε τουαλέτα, έχει τουαλέτες.
2: Θέλω να πω ότι δεν είμαστε πια στο σχολείο, ρε παιδί μου, που φεύγαμε με το πούλμαν 7 το πρωί, γυρνάγαμε 10 το βράδυ και δεν μας ένοιαζε.
0: Ναι, ναι, από θέμα κούρασης όμως εγώ το λέω, ότι ειδικά άμα πρέπει να πας να δουλέψεις την άλλη μέρα, όχι. Αλλά άμα είσαι λίγο free και λες άντε να πάω. Δηλαδή εμείς πάμε κάτι μονοήμερες αγοροχώρια από το χωριό.
1: Ο Χριστός, πω.
2: Δύο ώρες.
0: Είναι δύο ώρες, ναι.
1: Όμως ξέρεις τι, μονοήμερη αυτό θεωρείται, να φύγεις πρωί και να γυρίσεις βράδυ.
2: Αυτό είναι μονοήμερη.
1: Αυτό δεν είναι, δηλαδή να φύγω δηλαδή, πριν τις 8 και να γυρίσω μετά τις 9.30. Και να σου πω κάτι, έχει δίκιο ο Βασίλης, και ας την τουαλέτα. Να πάω να κάτσω σε καφέ, μετά το καφέ να κάτσουμε 5 ώρες στο καφέ, να κάνουμε μια βόλτα, μετά πάω να κάτσουμε άλλες 5 ώρες σε μια ταβέρνα. Μετά αναγκαστικά να πάω να πιεις κάτι νωρό σπορτό, γιατί πρέπει να πας από μαγαζί, μα πού θα πας.
2: Σαν τις άδικες κατάρες εντωμεταξύ, και καλά να το κάνεις αυτό σε ένα μέρος πολύ σύχναστο. Να πάει να το κάνεις, ας πούμε, σε κάτι χωριουδάκι που είναι 50 ή κάτι και όλοι και όλοι. Ξέρεις, καθόμαστε μετά σε αυλές και λέμε α, η Αθηναίοι πάνω κάτω. Α, η Αθηναίοι πέρα δόθε. Α, πάλι αυτή. Πάλι αυτή, πάλι αυτή.
1: Και τη μονομέρα τι κάνεις άνοιξη τώρα, καλοκαίρι, να κολλήσει πάνω το μπλουζάκι σου και να μην μπορεί να το αλλάξει.
2: Όχι, όχι. Πράγμα. Εγώ συντάσσομαι εδώ με τον φίλο Τέουλα που λέει δεν μπάζερε, τέλος, είναι ταλαιπωρία.
0: Δεν μπορεί.
2: Λοιπόν, τέλος η ταλαιπωρία σας για σήμερα. Το Muppet Show κάπου εδώ ολοκληρώνει το τρίωρό του και αύριο μαζί σας από το πρωί θα έρθετε.
1: Θα έρθει ο Γκουαρέ αύριο από τις 6 ώρα εδώ.
2: Όλοι εδώ λοιπόν, οπότε και εσείς αύριο 6 ώρα το πρωί με Κατερίνα Μπούκα, με Θανάση Πασά, με Δημήτρη Γκαρέζου που επιστρέφει, με Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Με Βασίλη Βλάχο στο συντονισμό σήμερα.
2: Ναι, έχει γίνει συντονισμό. Οπότε σας αφήνουμε τώρα με τον Ρέτα Παπαδημητρίου που έρχεται. Θα προηγηθεί δελτίο ειδήσεων. Κατερίνα μου, ή δεν θες.
0: Φυσικά. Τώρα θέλω, δεν θέλω, θα τα πω.
2: Πολύ ωραία. Πες μας ποια είναι η κορυφαία είδηση με την οποία θα ξεκινήσει το δελτίο σου.
0: Α, είναι σοβαρή.
2: Πόσο σοβαρή?
0: Είναι για προφυλακισμό. Ωστόσο, να σας πω μια που έλεγα πριν στα παιδιά, η οποία εντάξει είναι και αυτή σοβαρή. Η παιδιά πουλήθηκε. Με έχει εκστασιάσει αυτή η είδηση.
2: Ναι.
0: Ένας τυρανόσαυρος ρεξ σε δημοπρασία 50 εκατομμύρια.
1: Το απολύθωμά του, να πούμε.
0: Ναι, γιατί αναρωτιέμαι πού τον έβαλαν αυτόν τον τυρανόσαυρο και επίσης έκλεψαν και πόσο ήταν 2 τόνοι τυριού, 20.
2: Βέβαια, για ακόμα μια φορά. Ναι. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το συζητήσουμε. Θυμίσω αυτό με το τυρί και τη σοκολάτα, το άλλο που λέγαμε, να μας τα φέρει αύριο να τα αναλύσουμε με τους Muppets. Μέχρι τότε σας φιλούμε, να περάσετε τέλεια την ημέρα σας, να προστατευτείτε λίγο από τη ζέστη σήμερα και να είστε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορείτε. Αυτά. Φιλιά, γεια σας, καλημέρα.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι της τραγωδίας στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση και μια 46χρονης που συνελήφθη στο Λονδίνο, όπου και διαμένει, καθώς και σε βάρος της έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αθηνών με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. My Radio.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς, My Radio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι τις 11, μέχρι τις 31 Ιουλίου καθημερινά μετά, ποτέ. Και φυσικά μαζί ο υπεργαλαξιακός επιτέλους, ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Τι θα κάνω ρε Γιώργο χωρίς εσένα τώρα?
1: Εντάξει, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Πότε? Στα ίδια μέρη το αποκλείω, σε άλλα αντίστοιχα ανάλογα ίσως. Στα ίδια, μάλλον όχι, εκτός αν σπουδάσω δημοσιογραφία. Που ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Είδες τον Άντονι Χόπκινς, ο οποίος στα 88 του έβγαλε CD με συνθέσεις του ορχιστρικές.
1: Ναι, που δεν ήθελε να το βγάλει, λέει.
0: Γιατί, όχι, το όνειρό του, λέει, ήταν αυτό. Έγινε πραγματικότητα.
1: Όχι, λέει, είχε, συγκεκριμένα είχε ένα βάλς μέσα σε αυτό το CD.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ήθελε καθόλου να το δώσει προς τα έξω και το έδωσε η γυναίκα του σε έναν μαέστρο.
0: Α, πάντως το να γράφει μουσική ήταν το παιδικό του όνειρο και το έκανε πραγματικότητα στο 88. Λοιπόν, οπότε ποτέ δεν είναι αργά και ήθελα να καταλήξω.
1: Σωστά.
0: Οπότε και ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 για να ακούμε μουσική. Θα βάλουμε τώρα, θα βάζουμε μουσική. Θα βάζουμε μουσική γιατί μετά από τις 31 Ιουλίου δεν ξέρω εκεί πέρα, εδώ πέρα αν θα ακούτε και καθόλου μουσική. Οπότε την βάλουμε τώρα εμείς να την έχουμε παρακατατίκη και μετά εσείς ειδήσεις. Πάμε στο μουσικά λοιπόν να βάλουμε τι.
1: Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα.
0: Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ και είναι και χαρούμενο πολύ και ανεβαστικό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε για ένα διωράκι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται, ρε Γιώργο, μέσα στα social media. Τι γίνεται.
1: Αυτό το θέμα είναι εξαιρετικό πάντως.
0: Εσύ, μπορώ να το πιστέψω. Βλέπω εδώ μια τύψα η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Προσπαθώ να καταλάβω. Βλέπω τα βιντεάκια τώρα, προσπαθώ να καταλάβω. Είναι πορνοστάρ ή δεν είναι πορνοστάρ. Θέλει να πάει με όλους τους ανθρώπους που είναι πάνω από 18 χρονών. Δεν ξέρω, αυτός είναι ο στόχος της ζωής της. Είναι έγκυος ταυτόχρονα αυτή η κυρία. Είναι έγκυος. Και πηγαίνει και βάζει, έρχονται όλοι ένας-ένας και τους ψυχαγωγεί, όπως το λέει η ίδια. Το τραβάει και βίντεο όλα αυτά. Αυτοί αντιμεξίδε έχονται οι άνθρωποι και τα τραβάνε όλα βίντεο και πού τα δεν βάζουν στο YouTube. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού τα δείχνουν. Αυτή η μεξί λέει, η φάση της είναι μη με κρίνετε. Μην με κρίνετε, δικό σου είναι το σώμα. Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά εσείς που κάθεστε στον καναπέ και τα λοιπά, εγώ εντωμεταξύ είμαι millionaire, έτσι περνάω καλά τη ζωή μου, κάνω ό,τι θέλω, είμαι τέλεια. Έχω μαζί και το παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν βγάζει και πολύ νόημα.
1: Κρίμα το παιδάκι.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Ξέρεις όμως τι αναρωτιέμαι. Βλέπω στο TikTok τη μία συνέντευξή της μετά την άλλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή της δίνεται ένα βήμα για να επικοινωνήσει αυτό. Την προσωπική επιλογή, που μια χαρά, καμιά τη με χαρά τη. Με ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Ότι είναι πολύ φυσιολογικό μια γυναίκα να θέλει να το κάνει αυτό και α είναι και έγκυο και να πηγαίνει κάθε μέρα. Έχει πάει, λέει, μέσα σε ένα βράδυ με 22 άντρες. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά, κυρία μου. Αυτό είναι το λίγο το. Δεν ξέρω πώς να το. Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα. Γιατί.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ομό για να φαίνεται στα social όλο αυτό.
0: Είναι πολύ ομό. Απ' την άλλη, είναι μια προσωπική σου επιλογή. Δεν κάνει κάτι παράνομο.
1: Όχι.
0: Δεν σπάει κάποιο όχι. Νόμο.
1: Όχι.
0: Δεν ενοχλεί κανέναν. Θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μην κάνει κακό σε κάποιον.
1: Όχι.
0: Τώρα, τι να σου πω. Υπάρχει και ένα θέμα ηθικής μέσα που τώρα αυτό είναι τόσο υποκειμενικό.
1: Αυτό
0: και...
1: είναι υποκειμενικό, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θεωρεί ανήθικο οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να πω. Υπάρχει αντικειμενικά ανήθικο, είναι κάτι το οποίο κάνει κακό σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι αυτό. Αυτό δεν πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Οπότε. Μελετάμε τα φαινόμενα.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break εδώ, γιατί έχω να δω ένα βιντεάκι.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: My Radio.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Λοιπόν, σας φέρνω τώρα ένα τόσο μεγάλο νέο που θα πείτε πραγματικά αλληλούια με ανακούφιση. Διότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και δεν είναι μόνο αυτό, τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς τίποτα. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, πρόσεξε τώρα, φοβερό deal, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως και με οτιδήποτε έχει να κάνει με συντήρηση και ασφάλιση να τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Καλά, αυτό είναι τρομερό. Άρα να έρθω να σου βάλω στο σπίτι φωτοβολταϊκά στην πραγματικότητα και να κινήσω με ηλιακή ενέργεια.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και όλο αυτό free, στην τοποθέτησή του εννοώ. Mm-hmm. Και μειώνεις κατά πάρα πολύ τα πάγια έξοδα σου. Για μπείτε στο day.gr να ενημερωθείτε. Για να πω και εγώ λίγο στο day.gr να ενημερωθώ περισσότερο γι' αυτό. Αχα. Για να ακούσουμε και μουσική ταυτόχρονα όσο ενημερωνόμαστε.
1: Θα ακούσουμε ημισκούμπρια.
0: Τι.
1: Πάμε όλοι μαζί.
0: Αχ, τρελάθηκα που πήγα συναυλία στα ημισκούμπρια και ήταν τόσο ωραία, παιδιά. Πάμε όλοι. Άκουγα πολύ ημισκούμπρια όταν ήμουν μικρή. Αυτό συνειδητοποίησα. Το είχα ξεχάσει. Το.

0: Μετά θάνατον θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Απλά δεν θα μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε και να πούμε τι καταλάβουμε.
1: Γενικά, μετά θάνατον ή πάντα η FMD αξία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχει έρθει εδώ πέρα η Κατερίνα Ιμπούκα, την οποία την εκτιμούμε και τώρα. Δεν περιμένουμε, δεν τη θεωρούμε δεδομένη.
1: Έτσι.
0: Την εκτιμάμε που την έχουμε.
1: Ναι.
0: Και θα μας πει την ατζέντα.
2: Να μας πει δηλαδή. Πάρα πολύ και ανταποδίδω.
0: Μπράβο.
2: Μπορώ να κουοτάρω ένα Λέξ.
0: Τι είπε?
1: Τι να κάνεις?
2: Να κάνω quote ένα στίχο του Λέξ.
1: Είπε να κουοτάρω ένα Λέξ.
0: Α, να κουοτάρω, δεν κατάλαβα. Ναι.
2: Ο Λέξ λέει ότι μάλλον θα αναγνωριστώ όταν συγχωρεθώ. Όμως μέχρι τότε Λέξ όρμα τους. Οπότε κατάλαβες, μέχρι τότε πας με μπούνια και okay.
0: Εννοείται πας με μπούνια.
1: Έχουμε και εδώ.
0: Θα πως έχεις και άλλη επιλογή. Πας και ό,τι γίνει εκεί πέρα. Πας. Λοιπόν, πάμε και εμείς στην ατζέντα, γιατί έχουμε και δουλειές.
3: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Πρόκειται για μια μουσική Τετάρτη απόψε, αφού μετά από δύο κατάμεστες παραστάσεις στο Δύο Ηρώδου Αττικού, η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη ανεβαίνει για μια μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού απόψε στις 9 η ώρα. Παράλληλα, ο Στέλιος Ρόκος παρουσιάζει το πρόγραμμα Τραγουδάω Δυνατά με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια στο Έθριο Αμαρουσίου, ενώ τα Καλογεράκια έχουν συναυλία στον κήπο του Μεγάρου. Στα θεατρικά τώρα έχουμε παράσταση απόψε για το έργο «Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα» στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. Πολύ διασκεδαστική παράσταση με τους Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη και Σπύρος Πούλης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου βλέπουμε μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, αφού 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Pre-game party από τις 8 η ώρα με τον TJ Valentino, αλλά και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Λοιπόν, για όλους τους λάτρεις των thriller. Για μένα μιλάω.
1: Εντάξει,
0: και όλοι οι άλλοι. Γίνεται remake. Αν είστε λάτρεις των thriller, αποκλείεται να μην ξέρετε τη σειρά αυτή των ταινιών. Εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες. Ο Φρέντι Κρούγκερ. Φρέντι Κρούγκερ είναι ο μπαμπούλας της εφηβείας μας. Δηλαδή, πραγματικά ήταν από τις πιο τρομακτικές ever ταινίες thriller που βγήκανε ποτέ. Αυτό το σενάριο και αυτή η ιστορία με τον Φρέντι Κρούγκερ που ερχόταν στα όνειρά σου και σε σκότωνε και σε σκότωνε στην πραγματικότητα. Γίνεται λοιπόν remake, θα βγει μια καινούρια ταινία. Ο Κρούγκερ λέει θα εμφανιστεί σε 9 ταινίες και σε τηλεοπτική σειρά, λέει. Από την Paramount, μεγάλη εταιρεία παραγωγής, ναι, ναι. Εντάξει, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία έτσι, ανάπτυξης και σχεδίασης της ταινίας αυτής. Και θα την περιμένουμε πώς και πώς εμείς οι fans. Βλέπεις σε ταινίες τρόμου, Κατερίνα, ούτε καν?
1: Εγώ που βλέπω δεν περιμένω πολλά.
0: Συνήθως αυτά τα remake, για να πω και την αλήθεια, δεν είναι πολύ πετυχημένα μετά από χρόνια. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι στο Halloween αν είχαν κάνει μια. Στο Halloween νομίζω είχαν κάνει μια, ένα καλό comeback. Με την τελευταία ταινία Halloween, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που, αν θυμάμαι καλά, συναντιόταν ο Michael Myers με τον Jason από το Friday 13, το σωστό.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν υψηλό decent.
1: Ναι, οκ, είναι. Απλά τώρα ο Freddy Krueger, πιστεύω, του τότε. Τώρα. Τι άλλο να κάνεις στην ιστορία του Φρέντι Κρούγκερ?
0: Καλά, μπορείς να βρεις πολλά πράγματα να κάνεις. Το θέμα είναι να βρεθεί μια ωραία περιφερειακή ιστορία για να στηρίξει, ναι, τώρα όλο αυτό τη βασική ουσία της ταινίας. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι όταν θα βγει αυτή η ταινία θα τη δούμε και μέσα από κάποια άλλη πλατφόρμα θα πούμε τις εντυπώσεις μας. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά εμείς εδώ στο Μαρία 104,6 με.
1: Πάμε με throwback πάλι. Δυτικές συνοικίες.
0: Καλοκαιρινά ραντεβού. Τι λες ρε παιδάκι μου. Ευχαριστώ ρε Γιώργο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Είμαι καλά, περνάω μια χαρά εδώ στο My Radio 104,6. Είναι η ώρα 10.30, είναι η ώρα για break. Έχουμε ενημερωθεί βέβαια για μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, που είναι ότι η Μάρο Κοντού δεν είναι πια κοντά μας. Ήταν οι τελευταίες μέρες δύσκολες για τη Μάρο Κοντού, ήταν και στο νοσοκομείο, είχε μια πνευμονία, 92 χρονών. Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που ήταν εδώ και δούλευε και όλα, σε Μάρο Κοντού δηλαδή. Ήταν και πολύ, σε πάρα πολύ καλή ας πούμε φόρμα, παρά το 92 της χρόνια. Απλά προφανώς αυτή η τελευταία της περιπέτεια ήταν πολύ δύσκολη για εκείνη. Θα μάθουμε τώρα πληροφορίες, είναι πολύ τελευταία στιγμή σε αυτή η είδηση. Θα μάθουμε πληροφορίες και για την κηδεία της, συλληπιτήρια στους δικούς της, στους φίλους της, στην οικογένειά της. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6

0: υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο My Radio 104,6. Δεν πιστεύω να έχετε ξεχάσει το διαγωνισμό που λύγει την Παρασκευή για το μονόπετρο, αυτό το καταπληκτικό μονόπετρο δακτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, άμα ξέρεις, από Πογονάτο φυσικά, που είναι το καλύτερο κατάστημα κοσμημάτων. Θα το βρείτε στη Γλυφάδα και σας κάνουμε δώρο μαζί με τον Πογονάτο ένα μονόπετρο. Θέλετε να παντρευτείτε τώρα, θέλετε να παντρευτείτε του χρόνου, κρατήστε το μονόπετρο, έχετε το στην άκρη και όταν έρθει η σωστή στιγμή, απ το δίνετε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram, στον λογαριασμό του MyRadio 104.6FM, αυτό είναι ο λογαριασμός στο προφίλ, να κάνετε follow φυσικά το προφίλ αυτό, να κάνετε follow και τον Πογονάτο, να κάνετε like το συγκεκριμένο post που έχει αυτόν τον διαγωνισμό και να κάνετε και tag δύο φίλους σας, όσες φορές θέλετε, όσα comments θέλετε μπορείτε να γράψετε, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 17 του μήνα, εδώ στην εκπομπή μας το πρωί, και ο νικητής θα ανακοινωθεί με story στο Instagram, οπότε πρέπει να είσαστε online και alert. Επομένως, μην το ξεχάσετε αυτό. Πριν φύγουμε εμείς εδώ, γενικά, θα σας αποκαταστήσουμε. Δεν θα φύγουμε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά με τι?
1: Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.
0: Με έναν Πέτρο Ιακωβίδη, λοιπόν, έτσι έχει μάθει. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα. Μείνετε εδώ στο My Radio 104,6.

0: Τα καλύτερα θα είσαστε την Κυριακή 19 Ιουλίου που θα είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και εσείς από το να το βλέπετε σπίτι σας μόνοι σας με πίτσες, που είναι πολύ συνηθισμένο και γιατί να μην κάνουμε κάτι διαφορετικό, βρε αδερφέ, ελάτε στην παραλία Μπάτι στο Παλαιό Φάληρο από τις 8 το απόγευμα, διότι εκεί θα είμαστε και εμείς, ο MyRadio 104,6. Το πάμε στοίχημα.gr και φυσικά ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Θα έχουμε και game party, pre-game party, πριν το παιχνίδι party με τον DJ Valentino. Θα έχουμε και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη, που προφανώς και το θέμα συζήτησης θα είναι ο τελικός που θα συμβεί σε λίγες ώρες από εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά θα δούμε και όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό που σίγουρα θα δούμε την Ισπανία. Τώρα, ποιον άλλο θα δούμε με την Ισπανία, θα φανεί σήμερα, που είναι ο ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία. Εγώ θα ήθελα να δω Αργεντινή-Ισπανία. Θα ήθελα να δω τον Μέση να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα τελικό Μουντιάλ. Αλλά αυτό είναι το δικό μου. Κάποιοι άλλοι μπορούν να θέλουν την Αγγλία. Ας δούμε ωραία μπάλα πάντως. Γιατί εχθές το βράδυ κοιμηθήκαμε όρθιοι. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δηλαδή η Γαλλία ήταν λες και μπήκε και είπε πάμε βόλτα στο Ζάπιο. Τίποτα δεν βλέπαμε. Λίγο τα τελευταία 10 λεπτά ήταν λίγο βαρετούλη. Κέρδισε η Ισπανία προφανέστατα. Οπότε θα δούμε την Ισπανία την Κυριακή. Τώρα με ποιον άλλον θα το μάθουμε απόψε το βράδυ. Σημειώστε το λοιπόν από τις 8 το απόγευμα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Και σας περιμένουμε όλους στην παραλία Μπάτι. Αυτά. Κάπως έτσι η παιδιά μου έφυγε και αυτή η Τετάρτη. Και πάμε προς μια ακόμα Πέμπτη από τις 2 Πέμπτες που μείνανε. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι. Κατερίνα Μπούκα ειδήσεις και φυσικά μετά η... Πάντα χαρούμενη. Πάντα χαροπή. Όλγα Τσαουσέλου. ΠΠΟ. Με αστακούς γεμάτη σήμερα.
1: Ναι, γεμάτη αστακούς.
0: Όλα καλά. Όλα καλά, μην αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε παιδιά και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
2: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού σήμερα Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κοκ και Κρήτη. Ξεπέρασαν τις 31.000 οι κενές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Η Warner Bros. Έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα της νέας ταινίας Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Το Κυνήγι για τον Γκόλουμ. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Καλημέρα σας, τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατόπουλα μου. Καλώς ήρθατε, Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Βρισκόμαστε και επίσημα πια στα μέσα του Ιουλίου. Πως νιώθετε, πως περνάτε, τι έχετε κανονίσει, για στείλτε εδώ καμιά ιδέα. Γιατί υπάρχουμε κι εμείς που ακόμα δεν έχουμε κανονίσει τίποτα. Έχουμε κανονίσει όμως να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θέλω τις αφιερώσεις σας, θέλω τις φωτογραφίες σας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και μουντιάλ σας έχω και διαγωνισμού σας έχω. Υπέροχα δώρα. Μείνετε στην παρέα μου για τις επόμενες 2 ώρες. Θα περάσουμε υπέροχα. Έρχεται η απόλυτη αμέσως τώρα, έτσι να μας ανεβάσει λίγο, να μας ταξιδέψει στο Αιγαίο. Γιατί μάλλον μόνο μέσα από το τραγούδια, για την ώρα τουλάχιστον, θα βρεθούμε εκεί. Άντε, παιδιά, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Κωνσταντίνος Αργυρός, ποτέ ξανά το ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Τετάρτης, παιδιά μου, 15 Ιουλίου. Η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολη. Σήμερα μάθαμε και ότι δεν είναι πια κοντά μας και η Μάρο Κοντού, σπουδαία ηθοποιός που θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο για όλους και για τους νέους ηθοποιούς και γενικότερα για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046 να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω. Θέλω και φωτογραφίες για εσάς που έχετε ξεκινήσει τις διακοπούλες σας. Τώρα μικρή διακοπή, σε πολύ λίγο θα είμαστε πίσω. Έχω

0: κατέκτησαν το τρόπαιο. Απόψε στις 10 θα κριθεί και το δεύτερο εισιτήριο, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας των δύο χωρών και της μεγάλης προσέλευσης φιλάθλων στην Ατλάντα. Προώρη επέκταση συνεργασίας έως το 2030, υπέγραψε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό. Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting της Βουδαπέστης με άλμα 8.31 μέτρα. Την τρίτη θέση στο ίδιο meeting κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5.90 μέτρα.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Είστε όλοι εσείς εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Βλαδίμηρος, Κύρικος, Ιουλίτα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια, μηνύματα, αφιερώσεις, να έχετε πραγματικά ό,τι επιθυμείτε. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Τα ακούτε φυσικά εδώ. Και δεν χαλάω κανένα χατήρι σε περίπτωση που θέλετε έτσι να αφιερώσετε και κάτι σε κάποιον εξαιρετικά σημαντικό για εσάς. Να περάσουμε και στο Μουντιάλ. Πριν πούμε για τα χθεσινά, να κάνουμε έτσι μια αναφορά στο Χάλαντ, ο οποίος είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, που για ακόμη μια φορά ο κανόνας ότι δεν χρειάζεται να είσαι νικητής για να είσαι νούμερο ένα επιβεβαιώνεται, γιατί τον είδαμε εκεί να προσγειώνεται στο Όσλο και να έχει αυτό το ταρχευμένο ρακούν μαζί του, το οποίο δεν μπορεί κανένας να το βρει πια πουθενά. $750 κόστησε, δεν το αποχωρίζεται, είναι πάντα κοντά του, είναι το γούρι του. Στον Ντάλλας το απέκτησε. Από το μαγαζί που το πήρε, όπως σας είπα, έχουν αφήσει ονόματα σε λίστες αναμονής σε περίπτωση που το ξαναφέρουν. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά, το ρακούν. Το ρακούν μόνο είναι σε αυτούς που το πρόλαβαν. Και μετά το χάλι.

0: Δήμος Αναστασιάδης, φταίς εδώ στην 104,6 My Radio. Με Μουντιάλ θα συνεχίσω, γιατί είδαμε χθες την Ισπανία να βγάζει εκτός τη Γαλλία. Επομένως, η Ισπανία θα είναι στο μεγάλο τελικό. Τώρα θέλω μηνύματα και στοιχήματα από εσάς. Στοιχήματα εννοώ εδώ, στο Viber, στο 698-104-104-6, να μου πείτε ποια πιστεύετε ότι θα περάσει, Αργεντινή ή Αγγλία. Σήμερα το μεγάλο παιχνίδι και θέλω να δω έτσι προς τα που γέρνει η ζυγαριά. Παρ' όλα αυτά, τον τελικό θα τον δούμε μαζί. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω σε λίγο. Για την ώρα, λίγες διαφημισούλες και επανέρχομαι με όλα τα δικά σας αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού σήμερα Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κοκ και Κρήτη. Ξεπέρασαν τις 31.000 οι κενές θέσεις εργασίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Η Warner Bros. Έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα της νέας ταινίας Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Το Κυνήγι για τον Γκόλουμ. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6.

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, πρίγκιπας Βίλιαμ, πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πίσω εδώ στον 104,6 My Radio, όλοι εσείς κοντά μου. Διαβάζω υπέροχα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. 15 Ιουλίου σήμερα. Και η διάθεσή μας είναι στα ύψη. Θα περάσω στην έρευνα φωτιά. Μελέτη λέει χρειάζονται 4 ημέρες για να αναπληρώσεις μία ώρα χαμένου ύπνου. Ο οργανισμός μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να ανακάμψει από ακόμη και μικρή έλλειψη ύπνου. Γι' αυτό πάρα πολλοί νιώθουν κουρασμένοι για περισσότερο από όσο περίμεναν. Βεβαίως ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο και σε αυτή την έρευνα, λουλούδια μου, διότι μπορεί να νιώθεις εξαντλημένος, αλλά εάν έχεις τον κατάλληλο σύντροφο, μπορεί να φαίνεσαι αρκετά ξεκούραστος. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο επιστήμονας. Αρκεί να περνάς καλά, βέβαια. Να έχεις μια πολύ όμορφη σχέση, να χαμογελάς και να κάνεις πράγματα με τον σύντροφό σου. Εκεί λοιπόν θα φαίνεται ότι σου έχει φύγει όλη μα όλη η κούραση, ακόμη και αν είσαι άυπνος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σήμερα μας τα λένε καλά. Μας τα λένε καλά και με αυτή την ευχάριστη νότα θα περάσουμε στα υπόλοιπα δικά σας αγαπημένα. Αυτά που εξακολουθείτε και ζητάτε βεβαίως και με μήνυμα εδώ στο Viber και όχι μόνο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο, θέλετε να μου μιλήσετε για τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Μην διστάσετε να στείλετε το μήνυμά σας, για την ώρα πάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα, εδώ στον 104,6 My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, ματώνουν οι σκέψεις και λίγο νωρίτερα σας έλεγα ότι θα δούμε μαζί το μεγάλο τελικό και βέβαια έχουμε ραντεβού. Εμείς εδώ στον 104,6 My Radio έχουμε κανονίσει μαζί με το παμεστοίχημα.gr και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου να βρεθούμε στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Έχεις ονειρευτεί κάτι καλύτερο? Θα σου πω εγώ όχι. Εκεί λοιπόν μαζί μας θα ζήσεις τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Πολλές εκπλήξεις θα σε περιμένουν, pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Όλα αυτά θα γίνουν αρκεί να έρθεις. Θέλουμε να φορέσεις το μεγαλύτερό σου χαμόγελο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα. Πραγματικά δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Με την υποστήριξη του παμεστοίχημα.gr.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6 My Radio, το παμεστοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
6: 4,6 My Radio.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα

Τεταρτούλα ζάχαρη και μέλι, βεβαίως, βεβαίως. 15 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Και λίγο πριν φύγω, θέλω να σου θυμίσω άλλον ένα καταπληκτικό διαγωνισμό που τρέχει εδώ σε εμάς. Αρκεί να μπείτε στο Instagram να βρείτε το post του διαγωνισμού, διότι είναι η στιγμή τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Πρέπει όμως να ακολουθήσεις σωστά τα βήματα για να μπεις στη μεγάλη κλήρωση. Κάνεις like στο post του διαγωνισμού, φυσικά ακολουθείς εμάς εδώ στον 104,6 My Radio και το Pogonates Jewelry, διότι από εκεί θα πάρεις αυτό το εκπληκτικό κόσμημα. Και να ξέρεις ότι το κοσματοπωλείο Pogonates αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής και φυσικά άριστης ποιότητας. Θα πάτε εκεί και θα βρείτε αυτό πραγματικά που ταιριάζει σε εσάς και στον άνθρωπο που θέλετε να το κάνετε δώρο, γιατί μπορεί να θέλετε να κάνετε και σε εσάς δώρο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Θέλω να κάνετε μια βόλτα εκεί και να στείλετε μήνυμα να μου πείτε αν βρήκατε το κόσμημα των ονείρων σας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 17 του μηνός και ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Δωρετές Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω να ακολουθήσετε σωστά τα βήματα. Προσοχή, έτσι, κάντε χαμούλη στο Instagram. Άρης Πετράκης έρχεται αμέσως τώρα. Δώσε την καρδιά σου.

0: καλέ, ποιος είναι αυτός, αγαπημένοι ανδρομάχοι, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πριν φύγω, θέλω να σημειώσεις, να επισκεφθείς το Yucatán Cocina Mexicana. Εκεί λοιπόν θα βρεις αυθεντικές γεύσεις από το Μεξικό στην Αθήνα. Ο Όμιλος Βουλγαράκη ξέρει πολύ καλά τι κάνει, με πολυετή παρουσία στο χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας. Εκεί λοιπόν θα απολαύσεις χειροποίητα τάκος και σαντίγιας και ό,τι πραγματικά σκέφτεται η ψυχούλα σου που έχει ρίζες από το Μεξικό. Από το σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα. Θέλω να πάτε να το δοκιμάσετε. Να σας δώσω και ένα τηλέφωνο να κάνετε την κράτησή σας, 210-9418-821. Και τώρα εγώ φεύγω διότι μου τρέχουν τα σάλια και έχω ονειρευτεί διακοπές στο Μεξικό και φυσικά όμορφες αυθεντικές γεύσεις που θα τις βρω μόνο στο Yucatán. Εσείς να συνεχίσετε την ημέρα σας, μένετε συντονισμένοι εδώ στο 104,6 My Radio. Είναι μια υπέροχη Τετάρτη. Θέλω να χαμογελάτε, θέλω να αγαπάτε με ροζ χρώμα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Νταν. Όλγα Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο, η Ιωάννα Λαϊού ακολουθεί. Πολλά φιλιά από εμένα, τα λέμε αύριο, τη γνωστή μας ώρα. Μέχρι τότε σας φιλώ στη Μούρη. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: πλάκα επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια, μια πολύ μουσική Τετάρτη απόψε, αφού μετά από δύο κατάμεστες παραστάσεις στο Δύο Ηρώδου Αττικού, η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη ανεβαίνει για μια μοναδική βραδιά απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παράλληλα, ο Στέλιος Ρόκος παρουσιάζει το πρόγραμμα «Τραγουδάω δυνατά» με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια αλλά και νέες επιτυχίες στο Έθριο Θέατρο Αμαρουσίου, ενώ τα καλοκαιράκια έχουν συναυλία στον κήπο του Μεγάρου. Στα θεατρικά νέα έχουμε παράσταση απόψε για το έργο «Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα» στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης στις 9 η ώρα, μια πολύ διασκεδαστική παράσταση με τους Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη και Σπύρος Πούλης. Πάω και στην Κυριακή, Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου και βλέπουμε μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 104,6 My Radio, το πάμεστοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Έχουμε pre-game party από τις 8 η ώρα με τον TJ Valentino, αλλά και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr και ελεύθερη είσοδο. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: με την υποστήριξη του pamestoihima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Πώς είστε, τι μου κάνετε, Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου, στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του καλοκαιριού. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Ζέστη έχει σήμερα, πάρα πολύ ζέστη. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 35 βαθμούς. Η Τετάρτη και η Πέμπτη λέει θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας. Γενικότερα, έτσι που έριξα μία ματιά στον καιρό, να ξέρετε ότι φετινός Αύγουστος θα είναι πολύ πολύ καυτός λόγω θερμοκρασιών. Τουλάχιστον νομίζω ότι είναι η περίοδος που φεύγουμε όλοι και πηγαίνουμε διακοπές. Κάτι είναι και αυτό. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο Βλαδίμηρο, στον Κύρικο και στην Ιουλίτα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Θα απολαύσουμε και Pizza Fan. Θα σας πω λεπτομέρειες πώς μπορούμε να απολαύσουμε μαζί και τον τελικό του Μουντιάλ και γενικότερα θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Έρχονται σε λίγο Ηλίας Βρετός, Αναβίση, Νίνο και ξεκινάμε αυτή την ώρα με το Θοδωρή Φέρι. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ποια νομίζεις πως είσαι? Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα, όπως για παράδειγμα τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα ή το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο ή ακόμα και τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι λοιπόν το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνετε λοιπόν πελάτη σήμερα, κατεβάστε το Protergia App, μπείτε στο Club και θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια με ένα μόνο κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Θα μείνουμε εδώ, μείνετε κι εσείς μαζί μας. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan.

0: Σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα: Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πολύ μας στεναχώρησε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Πραγματικά μια εξαιρετική γυναίκα, μια φανταστική ηθοποιός. Νοσηλευόταν κιόλας τις τελευταίες ημέρες. Πολύ συγκινητικό και το αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ο Αντωνάκης λέει αποχαιρετά την Ελενίτσα του. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Τι ταινία κι αυτή. Η Γυνή να φοβείται τον άνδρα. Νομίζω ότι μας έχουν μείνει πολλές ατάκες. Πάντως, ένας από τους λόγους που μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γυναίκα ήταν γιατί πάντα παίρνει έτσι ένα πολύ ωραίο πρότυπο ανεξάρτητης κυρίας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ τώρα.

0: Τι να πούμε τώρα για το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά κόκκινη γραμμή. Νατάσα Θεοδωρίδου, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν φυσικά τη μεγάλη συνεργασία των δύο αυτών κυριών, Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ. Θα μοιραστούν τη σκηνή του Νόξ παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Θα ακούσουμε τα πάντα και πολύ ωραία ντουέτα. Μάλιστα, ανεβάζουν και πάρα πολλά βιντεάκια στα social media μεταξύ τους. Και πραγματικά ανυπομονούμε να τις απολαύσουμε. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6 My Radio.

0: με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ράι.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Με το Bed Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα
1: μόνο επιτυχίες.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης 15 Ιουλίου. Το περνάμε μαζί. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber στο 698-104-104-6. Γελάμε την Αναστασία που λέει με τον ανάδρομο Ερμήρε, παιδιά, λέει, τι να κανονίσουμε διακοπές από το κακό στο χειρότερο, λέει, πάντα τα σχέδιά μας. Έχεις και εσύ τα δίκαια σου τώρα με τον ανάδρομο. Δεν ξέρω πότε έρχεται και στον ίσιο δρόμο. Θα το τσεκάρω και θα σε ενημερώσω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα απολαύσουμε και πίτσα φαν. Γιατί ως γνωστόν είμαστε pizza lovers. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Την έχει την κοινή σου γλώδα που τη βλέπω αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Λαμίας, στην Άνοδο, στην Κάθοδο, εκεί στο Κηφισό κλασικά, επίσης στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Λίου πολύ έχουμε δυσκολίες, στη Λεωφόρο Κηφισίας στην Άνοδο και στην Κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Σταδίου και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Δυναμώστε όμως τώρα, γιατί έρχεται και η Αναβίση με Αιγαίο.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, έγκλημα καρδιάς, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ήρθε η πιο ωραία ώρα της ημέρας, γιατί θα απολαύσετε Pizza Fan. Διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες Bianca al Forno, στέλνοντας μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Και ναι, είμαστε αυτοί οι τύποι που θέλουμε μετά το αλμυρό και το γλυκό μας. Η Pizza Fan λοιπόν άκουσε τον πόνο μας και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα λοιπόν σε όλους τσοκοκράτς με πραλίνα, φουντού και έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσοκοκράτς φυστικό βούτυρο και τσοκοκράτς Lotus Biscoff με παραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ, όχι, δεν σταμάτησε εκεί, έφτιαξε και την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff. Επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Παναγίτσα μου, τα θέλουμε όλα μεσημεριάτικα, τι πάθαμε. Δύο πίτσες Bianca al Forno τώρα λοιπόν για εσάς, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Το όνομα τεπώνυμό σας Pizza Fan, καλή σας όρεξη. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και οι επιπτώσεις εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι να δείξει τρεις. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους θαυμαστές το πολύ γνωστό ηθοποιός James Franco, ο οποίος ανεβάζει κάτι περίεργα ανοιγματικά βιντεάκια στα social media του τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στο TikTok, τα οποία περιλαμβάνουν πλάνα από το εξωτερικό μέρος του σπιτιού, με κάτι σκιές, κάτι περίεργα πράγματα που λέει, εγώ σας τα λέω, ότι με παρακολουθούν εξωγήινοι. Μάλιστα. Μετά παραπονιόμαστε εμείς ότι έχουμε χαζέψει από τη ζέστη. Πάντως ελπίζω να είναι κάποιο έτσι διαφημιστικό κόλπο. Είναι κρίμα να το έχει χάσει ο άνθρωπος, πραγματικά κρίμα. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, έρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο που συνελήφθησαν μετά από έρευνες των αστυνομικών αρχών ως υπεύθυνοι της τραγωδίας στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση και μια 46χρονης που συνελήφθη στο Λονδίνο όπου και διαμένει. Σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφορά στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρογμές στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό για τα οποία διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχή. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: Τον 4,6 My Radio.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης 15 Ιουλίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε παρακαλώ? Περιμένω να μου πείτε κι άλλα μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 698-104-104-6. Εννοείται ότι περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και τι θα λέγατε να το απολαύσουμε παρέα? Ο My Radio και το παμεστοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε, όπως σας είπα, όλοι μαζί το μεγάλο τελικό δίπλα στο κύμα, κάτω από τα αστέρια, σε μια ξέχαστη βραδιά, με full καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το χάνουμε με τίποτα. Παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο, Κυριακή 19 Ιουλίου. Από τις 8 το απόγευμα θα είμαστε εκεί με τη στήριξη του παμεστοίχημα.gr και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και θα πάμε μέχρι τις 4. Για πάμε και για Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

104,6 My Radio. Τα δικά σου.

0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ συντονισμένη στον My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, το καλοκαίρι του 2026 δεν θέλουμε καθόλου δράμα. No drama at all, παρακαλώ πάρα πολύ. Το μόνο δράμα που θέλουμε να έχουμε φέτος είναι να προσπαθούμε να κλείσουμε τη βαλίτσα μας, επειδή πήραμε μαζί μας 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο και να μην μπορούμε. Αν θέλετε κι εσείς να έχετε μόνο αυτά τα προβλήματα αυτό το καλοκαίρι, τότε το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή μπείτε και στο Aegean App. Τι ωραία τα ταξίδια. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: με την υποστήριξη του πάμεstοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Κέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: My Radio 104,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Οχοχο, και με τη ζέστη νομίζω ότι είναι ένας κακός συνδυασμός. Κουράγιο μας. Θα βγω κι εγώ τώρα σε λίγο έξω. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Τουλάχιστον θα ακούμε την καλύτερη μουσική, γιατί θα είμαστε συντονισμένοι εδώ. Η Ιωάννα λέει: Ουφεύγει ο Χάρης Χρονόπουλος, έρχεται για το επόμενο 2ωρο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη, ό,τι και αν κάνετε. Και αύριο, 5:30 το μεσημεράκι, θα είμαστε ξανά μαζί. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback Summer.
1: Εγώ δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες. Ώρα για κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, και είμαστε και στη μέση του μήνα. 15 Ιουλίου, κάποιοι θα πούνε ότι είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Εμένα αυτό μου προκαλεί μια θλίψη, μια στεναχώρια, ένα κάτι της περίεργο. Εγώ πάντα το έλεγα και χθες. Τώρα λέω, από εδώ και πέρα ξεκινάει το καλό μέρος του καλοκαιριού. Τώρα ξεκινάμε, δεν θέλω να λέμε ότι είμαστε στη μέση. Τώρα ξεκινάνε οι διούλες, οι διακοπούλες, σιγά σιγά φεύγουν όλοι. Δηλαδή, εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου, τώρα από το σουκού αυτό και μετά, έβγαλαν άδειες και θα φύγουν. Εγώ έχω ακόμα, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες, αλλά μπαίνεις πια στο είναι τελείως ντάλα καλοκαίρι. Το πλέον το νιώθουμε όλοι. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, ελπίζω να είστε καλά. Πείτε μου τα νέα σας στο Viber 698-104-104-6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, έχουμε και πανηγύρι 6 με 8. Όλα τα καλά με ζεστούλα, χωρίς κίνηση. Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα και πάρα πολλές throwback επιτυχίες όμως έρχονται, γιατί throwback summer όλο το καλοκαίρι, μόνο εδώ στο My Radio. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε. 5 παρα 25. Καλό απόγευμα σε όλους. 15 Ιουλίου. Φτάσαμε 15 Ιουλίου. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 8. Με τις περισσότερες επιτυχίες έχουμε και πανηγυράκι 6 με 8. Πολλά throwback αγαπημένα και έρχονται πραγματικά πολύ ωραία throwback. Βλέπω και Αντώνη Ρέμο. Έχουμε και Γιάννη Πλούταρχο αλλά και Παντελή Παντελίδη. Και έχω και 500 ευρώ να σας κάνω αέρα τώρα που έχει ζέστη να σας δροσίσουν. Ναι, γιατί 500 ευρώ είναι ό,τι πρέπει για μια τέτοια ωραία καλοκαιρινή ημέρα και εβδομάδα ζεστή. Από την Κοτσόπουλος Homes θα δίνουμε παρέα για να κάνετε μια ωραία ανανέωση των επίπλων στο σπίτι σας. Κοτσόπουλος Home τρέχουν και εκπτώσεις τώρα με 30 και 40%. Κοτσόπουλος.gr, πάρτε έτσι μια εικόνα, αλλά και Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο, τα φυσικά καταστήματα. Κοτσόπουλος κενό ονοματεπώνυμο για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για τα 500 ευρώ. Κοτσόπουλος κενό ονοματεπώνυμο, μου το στέλνετε στο Viber τώρα 698-104-104-6. Κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή. Έρχεται νέα σελήνη από αύριο, είναι καλές ημέρες, Πέμπτη Παρασκευή. Ρισκάρετε και ποντάρετε. Για να δω πολλά μηνύματα τώρα στο Viber 698-104-104-6. Μαζί εδώ παρέα κάνουμε την κλήρωση. Αναστασία. Τα σπάμε με 500 ευρώ, καλά τα σπάμε και τα αφήνουμε έτσι.

0: Παντελής Παντελίδης, πάμε στοίχημα στον 104,6 My Radio. Έτσι κλείνει η πρώτη μας ώρα που ήταν γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και πολλά throwback. Γιατί μας αρέσουν τα throwback το καλοκαίρι. Τέτοιοι είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio. Πάντα μας άρεσε εδώ και ο έρωτας, η γάμη, τα ειδήλια και σε αυτά που λέγαμε, αλλά και σε διαγωνισμούς που είχαμε. Για παράδειγμα, το ζευγάρι που παντρέψαμε φέτος. Τώρα ελάτε να σας αραβωνιάσουμε. Ελάτε να σας λογοδώσουμε, έτσι δεν το λένε. Γιατί σας δίνουμε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Παίζει και τρέχει αυτός ο διαγωνισμός στο Instagram του My Radio. Μπείτε, δείτε το post με το Bogonatos Jewelry σε συνεργασία. Κάντε τα βήματα που λέει και το post, τα follow και τα tag και τα like και όλα, γιατί ο Bogonatos μας έχει φτιάξει πάρα πολύ καλά σημείο αναφοράς για κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας, πολυετή εμπειρία στο χώρο της μας κοσματοποιίας με μια ξεχωριστή συλλογή. Το δίνει λοιπόν η Ντορέτα μας μεθαύριο Παρασκευή στην εκπομπή της. Εκεί λοιπόν θα μάθουμε ποιος πια κερδίζει το μονόπετρο και άρα ποιος πια θα κάνει μια πρόταση λογικά που έρχεται. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την περισσότερη μουσική, πάρα πολλές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Επιτυχίες. Ο 104,6

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, κοντεύει 5 και αυτή η ώρα έχει την περισσότερη μουσική, πάρα πολλές επιτυχίες και όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Και έχει και ζέστη, 33 βαθμοί Κελσίου τώρα στην Αθήνα. Ζεστή εβδομάδα είναι αυτή με 34-35. Αύριο μεθαύριο στα ίδια και το Σαββατοκύριακο έχει την ζεστούλα του, να πεις. Είναι ίσως οι πιο ζεστές ημέρες αυτό το καλοκαίρι, το οποίο καλά μας έχει φερθεί, αλλά τάξη, τώρα θα σφίξουν οι ζεστούλες. Αλλά εμείς έχουμε κάριερ, δεν μας νοιάζει καθόλου. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, ιστορία που ξεκινά το 1902, ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού και πραγματικά μας έσωσε. Και θα τον ευχαριστούμε για πάντα, νομίζω. Και μετά από έναν αιώνα, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαιρισμού σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις λοιπόν Carrier συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 100 και χρόνια ιστορίας και κοινοτομία στον κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό και ο Willis Carrier, ο πατέρας του σύγχρονου κλιματισμού, τώρα τον ευχαριστεί η εταιρεία και μέσα από τα social. Αυτή είναι η καλοκαιρινή καμπάνια. Όλοι τον ευχαριστούμε και συνεχίζουν και με τα ολοκένουργια, με τα WiFi τους, με τα 24.000 BTU την ώρα, με πενταετή εγγύηση. Χαμός και το προτείνουμε. Νίκος Οικονομόπουλος, ένα χοκορμί ολοκένουργιο. Από Νίκος Βέρτης, Χρήστος Μάστορας, Κατερίνα Λιόλιου, Δέσποινα Βανδύ, Throwback αγαπημένο, Άννα Βύση, Κωνσταντίνος Αργυρός, όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στο My Radio, απόγευμα Τετάρτης.
1: Κι αν η καρδιά σου

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, μάλλον κάτι ξέρω. Στον 104,6 My Radio, εδώ είμαστε με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Και είναι PX 25, είδατε, περνάει ώρα. Επειδή περνάμε πάρα πολύ ωραία και Μουντιάλ στα τελειώματά του, την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Και ελάτε να τον δούμε παρέα για να περάσουμε ωραία και να τα απολαύσουμε στην παραλία Μπάτη, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, στο Παλαιό Φάληρο. Γιατί εμείς παρέα με το My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, θα είμαστε στην παραλία Μπάτη για να δούμε μαζί τον τελικό δίπλα στο κύμα, σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση, μουσική από τις 8 με τον DJ Valentina, ένα pre-game party αλλά και ένα pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Όλοι μαζί παρέα λοιπόν από τις 8 και μετά με το πάμε στοίχημα.gr, η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. 104,6

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, πρίγκιπας Βίλιαμ, πρίγκιπισσα Κέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που

0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 15 Ιουλίου, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε μαζί παρέα με επιτυχίες αγαπημένα και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Σε πάρα πολύ λίγο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι κανονικότατα. Πολλές φορές φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε αλλαγές επειδή μας τρομάζει το άγνωστο. Αλλά σκεφτείτε να υπήρχε κάποιος που ανά πάσα στιγμή ήταν δίπλα μας και μας βοηθούσε σε κάθε μας βήμα. Έτσι λοιπόν η Πρωτέργεια μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο 85 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Επισκέψτε τώρα αυτό που σε εξυπηρετεί και γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα. Έρχεται εύκολα και γρήγορα και τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι εδώ. Μαζί όλη παρέα θα μείνουμε μέχρι τις 8. Η πρώτη ώρα, 6 με 7, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχει όμως τώρα και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο έχει Νίκο Οικονομόπουλο, Ιουλία Καλυμάνη, Πέτρο Ιακωβίδη και ερχόμαστε.

0: επιτυχίες.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: καλά, Κατέρι Λαζάρητη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Χαμηλό!
13: Έφτασα στο Χανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Πάμε τα φαρμάτια, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Τι φασαρία τώρα είναι να φύγουμε τώρα. Ό,τι φασαρία έγινε, έγινε τώρα.
0: 15 Ιουλίου, παιδιά, στη μέση του καλοκαιριού. Κάποιος μου έλεγε σήμερα το πρωί και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Και έτσι ναι. Είχαμε ένα. Έτσι συζητούσαμε φιλοσοφικά για το καλοκαίρι. Μου λέει πω άσχημα πράγματα. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Εγώ πιο αισιόδοξος του λέω: δεν είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Τώρα αρχίζει το καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Τώρα χαλαρώνεις. Δεν είναι καλοκαίρι κιόλας τώρα, μα δουλεύει συνέχεια.
2: Δεν μπορείς να το πεις για καλοκαίρι μας.
0: Ναι. Εσύ έχεις συναυλία μετά να πας. Πάλι. Ναι,
2: πήγα και χθες.
0: Πήγες και χθες, έχεις τους Cure σήμερα. Όχι.
2: Έχω τους Cure, γι' αυτό βλέπεις. Γιατί ναι. Μου λένε ότι είναι ανάλογα με τη συναυλία, τους εξηγώ ότι εμείς έτσι γινόμαστε κάθε μέρα.
0: Καλά, και πάντα όμως με τη συναυλία θα βάλεις και ένα. Ναι.
2: Έβαλα σήμερα αυτό που το βρήκα που λέει ότι οι καστανές κάνουν καλύτερες ψυχοπαθείς. Brunettes make me better side.
0: Τι ωραία. Να σου πω, ωραία, χθες η Φλόρενς, η τέτοια καλή.
2: Πάρα πολύ καλή. Απογοητεύτηκα η Κτράπ του Σουέντ που ήταν πριν, γιατί είναι ένα τραγούδι, ένα συγκρότημα που στα 90's εμείς είχαμε αγαπήσει πολύ Σουέντ, έτσι αυτή την Αγγλίλα, ξέρεις λίγο.
0: Ναι.
2: Ήρθε και είπε, παιδιά, ό,τι άγνωστο τραγούδι.
0: Αυτή εκεί,
2: ναι. Πώς με εκνευρίζει, ρε παιδί μου, αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και λέει τι πιο άγνωστο έχουμε, πάμε να το πούμε. Γιατί βρε παιδάκι μου, δεν λες τα σουξέ.
0: Έχεις δίκιο τώρα. Αυτό. Και ίσως Γκορίλας π.χ. που πέρασα ωραία, αλλά δεν τα ξέρω κιόλα τελικά. Που δεν είπαν τον Τέρι π.χ. που λέω. Μα τρία ξέρω. Είπε τα δύο, τα τρία που ξέρω, ρε φίλε.
2: Οι Γκορίλας επίσης. Το ίδιο. Ναι. Άγνωστα τραγούδια. Και έρχονται οι Offspring και ξεκινάνε, ας πούμε, τη συναυλία με το. Το Pretty Fly for a White Guy, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή με την καρασουξεδάρα και που λες ότι άμα ξεκινήσει με αυτό.
0: Και στους Γκορίλας, παιδιά, τρία γνωστά τα πάνε τρία τελευταία. Δηλαδή, με το που βγήκανε, ήμουν χαρούμενος. Μετά για μια ώρα λέω, παιδιά, τελικά δεν ξέρω κανένα.
2: Ναι.
0: Εδώ, παιδιά, θα σας πω κάτι. Που πήγα στο Λεωνίδιο. Θέλω να πω και το όνομα. Θα το πω, δεν είναι. Ήταν μια κοπέλα που έδινε μια παράσταση εκεί, έτσι, μουσική εννοώ, DJ με τραγούδι.
2: Αγνωστή.
0: Η Billy Hark, αυτή που έδινε το πάρτι.
2: Ναι.
0: Ήταν όμως πιο φασέικο. Δηλαδή έπαιζε μουσική και είχε μικρόφωνο και τραγουδούσε την ώρα που έπαιζε μουσική.
2: Α, ωραίο.
0: Και πήγα εγώ εκεί, έτσι, στο δρόμο, τζάμπα με το ποτάκι μου. Και τέλειωσε μετά από μια ώρα και δεν είχε πει το πάρτι αυτό. Και τη είπαν από κάτω, δεν είχε και πολύ κόσμο, τη είπαν εκεί από κάτω 20 άνθρωποι. Καλέ, το πάρτι. Και βγάζει το μικρόφωνο και λέει: να το πω. Άντε, δεν είχα σκοπό, λέει: να το πω. Μωρή, ένα τραγούδι έχει
2: χρησιμοποιήσει. Μωρή, παιδί μου.
0: Αυτό που τον ντρέπονται την επιτυχία του και δηλαδή, καλά, δεν με χαρακτηρίζει αυτό που με. Το συχαίνω με αυτό.
2: Δεν σε χαρακτηρίζει. Δηλαδή, με αυτό που σου έμαθα,
0: δεν
2: σε χαρακτηρίζει. Η Μετάλλικα που πήγα. Το πήγανε κορδόνια επιτυχία. Κορδόνια επιτυχία από την αρχή.
0: Ναι, κορδόνι.
2: Η Φλόρενς η αγαπημένη.
0: Είναι και όλη επιτυχία.
2: Δηλαδή το You Got The Love. Ναι. Κατευθείαν.
0: Σκέψου να έλεγε λοιπόν, δεν το λέω αυτό, όσο είχα τι να το λέω.
2: Ναι. Και ό,τι τις λέγανε από κάτω και τσίριζαν και η Φλόρενς είπε ναι παιδιά εννοείται εγώ ήρθα θα τα πω. Ναι παραγγελιά λες και είμαστε στο ρεπετάδικο και σαργενιώτησα.
0: Ναι παιδιά εννοείται
2: ό,τι θέλετε εγώ εδώ είμαι. Και έρχονται οι Σουέντ που ένα τραγούδι ας πούμε που ξέρει πολύ καλά το ελληνικό κοινό λέγεται The Beautiful Ones. Here they come, the beautiful ones. Και λέει το τραγούδι και την ώρα του ρεφρέν δεν είπε ούτε μία φράση. Το έδινε μόνο στον κόσμο. Δεν τον ακούσαμε να λέει The Beautiful One.
0: Ρε, άρα αυτό παιδιά, είναι κάτι το οποίο είναι ψυχολογικά να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, ότι πρέπει με το Σόνι και τον Ντέ. Σωστό. Πρέπει με το Σόνι και τον Ντέ να ξέρουμε και το Βίχα. Πού είναι προλαβμένο.
0: Αλλά γιατί αυτοί που είναι superstar κάπως σαν να σνομπάρουνε αυτά που τους έκαναν superstar.
2: Γιατί κομπλεξάρεται το κάθε γκρουπ με τις επιτυχίες του.
0: Ότι και καλά, μα έχω βγάλει 35 άλλα, θα μου πεις εμένα τώρα.
2: Δεν τα ξέρουμε, μεγάλε. Δεν τα ξέρουμε όλα.
0: Μα δεν είναι και επιτυχία που σε γνωρίσαμε εμένα. Άρα αυτό το τραγούδι δεν είναι πιο αγαπητό σε εμάς. Αν σου φαίνεται σε ένα χαζό. Ναι. Εμάς μας αρέσει, ρε φιλαράκο.
2: Ρε φιλαράκο, μόλις με αυτό αγαπήσαμε. Δηλαδή θα ερχόντουσαν οι Bon Jovi και δεν θα λέγανε το You Give Love a Bad Name. Αφού.
0: Σωστό αυτό. Και αν το πει, θα ξενερώσω. Θα το ξενερώσω.
2: Θα ξενερώσω, άμα μου πει το Shalem Berberger Shalem που είχε βγάλει.
0: Ναι, ναι, ναι, που το έβγαλε ένα βράδυ.
2: Ένα βράδυ πιωμένο στο ατανάσκελο. Δεν σε θέλω έτσι.
0: Αχ, παιδιά, ωραία. Πανηγυράκι Τετάρτη. Είδατε μια χαρά. Τι ωραία, τι καλά.
2: Έλα, κυρίες και κύριοι, σήμερα πήγα και έκανα restock. Ηλεκτρολίτες.
0: Ναι,
2: σας το λέω και στους δυο σας. Και στον DJ Νηρέα και σε ένα χάρη.
0: Θα χρειαστεί ο DJ Νηρέα ενυδάτωση πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό λέω, γιατί παιδιά, εγώ έχω δει μεγάλη διαφορά με τους ηλεκτρολίτες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σου κρατάει το σύστημα. Ούτε ζαλαδούλα αυτό που λες ότι ενυδατώθηκα.
2: Αυτό παίρνει, που εμείς το έχουμε και δύο αυτό, μια ζαλαδούλα έτσι.
0: Και αυτές τις μέρες, δηλαδή, εγώ ξυπνάω και λίγο μέρα από ένα κεφαλάκι. Ξυπνάτε στον ύπνο σας αυτό το σαν να πρέπει να κάνετε κάτι. Εγώ ξυπνάω και πετάγομαι και κοιτάω το κινητό μου και είναι 8 η ώρα. Κάτσε να τα ανοίξω. Και λέω, τι είναι, ποιος να με πάρει 8 η ώρα.
2: 8 η ώρα. Και εγώ πια το βιολογικό ρολόι, δηλαδή το 8 είναι το μεσημέρι μου. Πώς να σου το πω.
0: Ναι, ναι, κάτι κακό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, Dextrolite Plus, Lemon, Orange και Raspberry. Καταπληκτικοί ηλεκτρολίτες. Ανακαλύψτε τη δροσιά τους και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Να σας πω ότι κάνουν ενυδάτωση και επίσης να σας πω ότι οι ηλεκτρολίτες είναι αυτοί που μαζί με τη βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Πες μου

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: πω τι έγινε χτες, γιατί κατά τη διάρκεια της συναυλίας, επειδή ο συναυλιακός συνοδοιπόρος συνήθως είναι ο Κώστας Φραγκολιάς δίπλα
1: μου. Ο οποίος πάει σε όλες. Και εγώ στις Γορίλας ήταν ο διπλανός μου.
0: Έχει πάει σε 10 μέχρι στιγμής. Σήμερα θα έρθει και στους Κιούρ, μου είπε.
1: Του πάει το ξανθό μαλλί. Μ' αρέσει.
0: Καλονός. Καλονός.
1: Μιλάμε και λίγο ερωτική ταινία.
0: Καλονός.
1: Βαριά ερωτική ταινία.
0: Καλονός, καλονός. Και εμένα ναι, μ' αρέσει. Και μου λέει, παράλληλα είχε ανοίξει παιδιά το κινητό και βλέπαμε το Ισπανία, Γαλλία.
1: Ναι, όσο αυτοί δεν λέγανε τα γνωστά τους, σου λέει κάτσε να.
0: Τι χαρά έχω, Παναγία.
1: Κάτσε, Ισπανία, Γαλλία που κέρδισε η Ισπανία.
0: Βεβαίως.
1: Ναι,
0: βάμος.
1: Το είδα. Αυτό, το είδα.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Ήμασταν με την Ισπανία γιατί η Γαλλία είχε σηκώσει πάρα πολύ μπαϊράκι, χάρη.
1: Δηλαδή, τι έκανε και είχε σηκώσει μπαϊράκι. Το καταλάβαινε εσύ ότι είχε σηκώσει μπαϊράκι.
0: Το έλεγαν όλοι ότι είχε ύφος, ότι πήγαινε με τρελή αυτοπεποίθηση. Τύπου έλα, μωρέ, εμείς πάμε τέτοιο. Άκουσε και για τους φιλάθλους της Γαλλίας ότι ήταν λίγο, είχαν υφάκια.
1: Είναι, κανα... είναι λίγο, εντάξει,
0: είναι λίγο γαλάκια, είναι... ναι, ναι, είναι λίγο ψωνάκια.
1: Είναι και πολύ γνωστοί που πάνε επειδή είναι στην Αμερική το Μουντιάλε. Είναι... Είδα τον Τιμωτέ Σαλαμέ χθες με τον Μπέκαμ.
0: Ο Μπραντ Πιτ με τον Έντουαρντ Νόρτον δίπλα και λέγανε να το λέει το Fight Club. Πήγε ο Μπραντ Πιτ με λέει με τον εαυτό του δίπλα.
1: Αυτό είναι επειδή είναι στην Αμερική που γίνεται.
0: Γίνεται στην Αμερική. Καλά, λένε, στην αρχή λέγανε όλοι πω ρε φίλε, Μουντιάλ στην Αμερική, τι ξενερωσιά θα είναι. Αλλά το έχουν κάνει GG Αμερικάνοι.
1: Θα έχουν και Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τα έχουν σε δύο χρόνια ενώ.
0: Ναι, ναι,
1: τα έχουν
0: ναι,
1: πάρει όλα τώρα.
0: Και πολύ ωραία λέει τα στάδια για το πώς βλέπεις. Μου το έλεγε κάποιος, ποιος μου το έλεγε που πήγε, είδε έναν αγώνα που πήγε τέτοιο και λέει η οπτική που έχεις. Δηλαδή, όπου και να κάθεσαι στο στάδιο, βλέπεις.
1: Και επίσης, να σου πω κάτι. Τι έγινε τώρα, είναι σε λιγότερα στάδια που γίνεται. Γιατί αυτό που ήταν ναι, της Levi's π.χ., τελειώσανε και οι αγώνες, ξαναβγάλανε το λογότυπο. Ή της Gillette, είδατε
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είχε
0: ναι,
1: βάλει
0: ναι,
1: τους αφρούς,
0: ναι, χορηγούς, ναι.
1: Τα βγάλανε. Άρα αυτά τα στάδια ξεπαραίου, τώρα τελειώσανε οι αγώνες.
0: Ξεπαραίου, ναι. Νομίζω τώρα ότι το ένα έγινε στην Καλιφόρνια, το άλλο έγινε. Δηλαδή, γίνεται σε διάφορα σημεία. Και γίνεται και στον Καναδά, ρε Χρήστο. Είχε και στον Καναδά.
1: Και Μεξικό. Και Μεξικό δεν είχε. Ναι.
0: Η οποία καλύτερη φίλαθλη λέει.
1: Άρα, συγγνώμη, δηλαδή του πάνε και του ίδιου του παίχτε πόλη-πόλη να
0: πάνε. Ναι, ναι, πόλη-πόλη.
1: Σου λέει τώρα, α, πέρασε στον ημιτελικό, άρα θα πα τώρα στο Τέξα, ενώ ήσουν πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πού και... δεν είναι αυτό το
0: πράγμα. Αυτό μόνο γιατί οι φίλαθλοι, α πούμε, οι Νορβηγοί που είχαν έρθει που πάνε γύρω-γύρω για να δουν την ομάδα. Έχει δυσκολία, δεν είναι αστεία.
1: Πολλά λεφτά αυτό τώρα.
0: Και είναι και πανάκριβα τα εισιτήρια, λέει. Πανάκριβα.
1: Και κάνει και check-out. Γιατί και ο παίχτη που πρέπει να κάνει check-out, να πάει
0: ναι,
1: σε άλλο
0: ναι,
1: δωμάτιο.
0: Ναι, έτσι ακριβώ.
1: Τώρα που θα γίνουν οι τελευταίοι. Πού
0: Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ναι. Α, τι λες. Τελευταία είναι high στη Νέα Υόρκη, είναι ωραία.
1: Ναι. Ναι. Α, και καλά για να κλείσει τη Νέα Υόρκη.
0: Βέβαια δεν βολεύει πολύ ο καιρός, γιατί η Νέα Υόρκη έχει ζέστη με υγρασία και επηρεάζει τον παίκτη, όπως και να το κάνεις.
1: Τώρα που είμαστε παίχτες, είμαστε στους τέσσερις.
0: Είμαστε στους τέσσερις.
1: Τελειώσαμε τέσσερις, έχουμε πάει.
0: Τώρα είμαστε στους τέσσερις. Ισπανία.
1: Ισπανία,
0: Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
0: Ισπανία τελικό και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι τώρα ο παίκτης, η ομάδα θα παίξει η Αργεντινή με την Αγγλία που είναι η ματσάρα σήμερα είναι αυτό σήμερα που θα γίνει
1: η άλλη ποια είναι η τέταρτη
0: τη διώξανε χτες, η Γαλλία
1: τώρα.
0: Το τρεις τώρα πάμε για τελικό τώρα θα γίνει το Αργεντινή με την Αγγλία όποιο βγάλει αυτό το δίδυμο και πάει με την Ισπανία.
1: Μια θα πάει η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη.
0: Την Αργεντινή.
1: Να ξέρω, ή... το ζω. Βάλτε μου δύο σημαίες.
0: Επειδή εσύ είσαι λίγο σαν τον πόλη το χταπόδι, τυχαία θα το πεις. Αργεντινή ή Αγγλία. Τι σου κάνει περισσότερο το ενστικτό.
1: Και Ισπανία μου κάνει τώρα έτσι που τα είδα γραμμένα εδώ μπροστά μου.
0: Για να πάρει το παγκόσμιο, ε.
1: Ναι. Θα το έτσι που τα είδα εδώ μπροστά μου τώρα μου κάνει
0: και
1: Ισπανία.
0: Και εγώ πιστεύω θα το πάρει Ισπανία. Μου πάει πολύ φορά.
1: Τα έγραψα εδώ, μου κάνει σαν να είδα την Αργεντινή και να είπα. Σαν να μην μου το έβγαλε τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Ένστικτο. Αν και σε έχει πει Αργεντινή πριν
0: ξεκινήσει.
1: Εγώ έχω πει
0: Αργεντινή,
1: βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά η Ισπανία πάει πολύ δυνατά. Εγώ θα παραμείνω στην Αργεντινή. Θα παραμείνω
1: εσύ Χρήστο τι λε.
0: Εσύ λε Ισπανία.
1: Ισπανία. Λε να η Αγγλία λέτε όχι, να το πάρει.
0: Όχι. Αν και αυτοί είναι πρόστιχοι, θα κάνουν στο τέλος οι Άγγλοι, αλλά.
1: Άρα θα είναι η Ισπανία σίγουρα. Ελάτε να το δούμε όλοι μαζί παρέα την Κυριακή με το My Radio.
0: Μπράβο.
1: Γούρι.
0: Γουράκι. Έτσι, μαζί με το κλείσιμο του My Radio να κλείσει και το.
1: Λοιπόν, το ξέρει αυτό η Ισπανία. Λοιπόν, το 104,6 My Radio. Το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Όλοι μαζί θα είμαστε στην παραλία Μπάτη για να δούμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ δίπλα στο Μπράβο. Κύμα. Pre-game party από τις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Α, να σου πω κάτι. Πρέπει να πούμε όμως του Βαλεντίνο να φτιάξει και ένα πρόγραμμα πάνω στις χώρες που θα είναι στο τελικό.
0: Ναι.
1: Να μου βάλει μένα αυτά που σχένε, όλα τα σπανιόλικα, όλα τα.
0: Τα Τζοβιτζοβά να πεθάνω. Παναγία μου.
1: Να, τα Ισπανιόλικα είναι και όλα τα άλλα αυτά που ακούω εγώ, Σακύρε, τέτοια.
0: Όμπα, το χειρότερο.
1: Κάτι.
0: Θα ξεράσω σε. Ντέτε χρόνο.
1: Die, die, hips don't lie.
0: Die, die, die. Μπορούμε να βάλουμε και τον Μετάλλικα αν θέλετε. Die, die, die, my darling.
1: Και άμα είναι και η Αργεντινή, καλά, άμα είναι η Ισπανία Αργεντινή, θα πω του Βαλεντίνο να το κάνει όλο.
0: Χριστέ μου, τα παίξω.
1: Μπατζι, μποτζι, ταμπο.
0: Φατζι, φωτζου, ταντο. Γιατέρο, τσικι, τσικι, τσικι, τσικι, τα.
1: Λοιπόν, ο
0: και μπορεί να βρει στα social club. Πάντω θέλω, παραμακάμπε.
1: Μήπω πάω αν είναι έτσι. Μόνο έτσι. Λοιπόν, pre-game party από τι 8 με Βαλεντίνο, pre-game panel με καλεσμένου έκπληξη.
0: Θα δείξει.
1: Μήπως ρωτάτε και εμάς, δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι, ξέρεις Χρήστο, ποιοι είναι καλεσμένοι, έκπληξη.
0: Δεν θα πούμε.
1: Είναι τόσο έκπληξη.
0: Είναι τόσο έκπληξη. Είναι ο Ρεχάγγελ. Δεν λέμε.
1: Είναι ο David Beckham.
0: Είναι ο Beckham με την Μπεκάτσα. Σηκώθηκαν, έφυγαν και ήρθαν. Δεν λέμε.
1: Λέγανε ο Χάλαντ. Αυτός Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ δεν ξέρω. Ο Ροχάλαντ.
1: Λοιπόν, Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 8 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, με το πάμε στοίχημα.gr.

Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα την πρώτη, κυρίες και κύριοι μου. Κάπως κέφι έχουμε που κλείνει το μαγαζί.
1: Είναι που κλείνει, εννοώ που κλείνουν ή το, που έρχεται καλοκαίρι, εντάξει. Είναι
0: που έρχεται καλοκαίρι. Εντάξει, μέσα σε όλο το κέφι, δεν θέλω να χαλάσω τη διάθεση, αλλά δεν θα το πούμε και στεναχωρημένα, γιατί αυτή η γυναίκα έφυγε πλήρης ημερών και όχι μόνο, πλήρης ζωής. Λέω για τη Μάρο Κοντού που έτσι, επειδή εμείς στον Μποντζόρνο την είχαμε τώρα τελευταία συνέντευξη.
1: Ήταν και είδα και πολλά αποσπάσματα έτσι τώρα στο Instagram.
0: Και την έβλεπα και έλεγα, ρε παιδί μου, η όμορφη γυναίκα και που μεγαλώνει και όμορφα. Τι ωραίο πράγμα. Μια κούκλα στα 92 της, ρε παιδί μου. Μια κούκλα.
1: Και ωραίος άνθρωπος, δηλαδή.
0: Φοβερή τύπησα.
1: Ωραίο μυαλό, προσωπικότητα, ατάκες.
0: Φοβερή τύπησα. Με ζωής. Το μεγάλο της πάθος ήταν έτσι. Ήθελε το τσιγαράκι της.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ, όταν ήμασταν τότε. Τα πρωινά μας ξυπνήματα και κάτι πρωινά ξυπνήματα που βάραγα τις 5 ώρα το πρωί, θυμάσαι τα παλιά μας ραδιόφωνα. Θυμάμαι τότε δεν είχα αυτοκίνητο. Κατέβαινα στο Αμπελόκηπο που σπαιδιά και ήταν εκεί στο President απέναντι το ξενοδοχείο. Κάτι καφετέρειες που είναι για take away, αλλά είχε τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Και πάρα πολλά πρωινά την πετύχαινα 8 η ώρα το πρωί, 9 μόνη της. Έγραφε τις δουλειές της σε ένα χαρτάκι. Ξυπέναγα να τη δω και ήταν το τσιγάρο που λες. Εσάρπες, μαλλί χτενισμένο.
0: Υπέροχη.
1: Σου λέω για το 17, 8-9
0: μέχρι
1: χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Και τη θαύμαζα. Έλεγα ότι και τουρίστας να ήμουν και να μην την ήξερα. Θα έλεγα τι γυναίκα.
0: Καταρχάς,
1: είναι αυτή τώρα.
0: Για μένα είναι στις τρεις ομορφότερες του ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή στις ελληνικές ταινίες πραγματικά είναι ένα άγαλμα που το χαζεύει η Μάρα Κοντού.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε ο σωματότυπός της που ήταν ψηλή, που ήταν τσουποτή, που ήταν. Ήταν μια εθέρια ύπαρξη και επίσης. Μία τύπησα η οποία μέχρι τα 92 ήθελε την ανεξαρτησία της, έκανε μόνη της τις δουλειές στο σπίτι. Της έλεγε τη σκορδά ότι εγώ ξυπνάω το πρωί, θα κάνω τις δουλίτσες μου στο σπίτι, ζωγραφίζω. Περνάω πολύ καλά, της λέει, με τον εαυτό μου. Εγώ δεν αισθάνομαι, της λέει, μοναξιά. Και αυτό, ρε παιδί μου, πόσο το γουστάρω. Τους μοναχικούς ανθρώπους που το έχουν βρει πάρα πολύ με τον εαυτό του.
1: Και αποφάσεις για τη ζωή της, που πάντα ήξερε τι ήθελε,
0: ωραία,
1: πόσο
0: τύπησα.
1: Τα ήθελε, τα
0: νομίζω
1: πράγματα.
0: Νομίζω δεν παντρεύτηκε ποτέ η Μάρο.
1: Παντρεύτηκε, διάβασα τώρα και εγώ δεν το ήξερα, 2 φορές. Αλλά από επιλογή της δεν ήθελε ποτέ να έχει παιδιά και πάντα ήθελε να έχει την καριέρα της, την ηρεμία της.
0: Τα ταξίδια της.
1: Πολύ ωραίο. Και για τότε γυναίκες να το δηλώνουν, πολύ πιο δύσκολο,
0: δηλαδή, πολύ
1: τότε,
0: ωραία.
1: Πάνω στο τυχό.
0: Φοβερή ηθοποιός, φοβερή τύπησα, φοβερή γυναίκα. Το λέμε γιατί σήμερα έφυγε η Μάρο Κοντού.
1: Ναι, και όλοι στεναχωρηθήκαμε, αλλά αυτό που λέμε, δηλαδή έχει σε μια ζωή πολύ γεμάτη και σε μια ηλικία που εντάξει, πρόλαβε να ζήσει τουλάχιστον πάρα
0: τα
1: πολλά
0: πάντα,
1: πράγματα και να είναι
0: τα
1: καλά.
0: Τα πάντα και να είναι με το μυαλό τη μέχρι το τέλος που είναι για μένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Και σε σύριαλ μέχρι και φέτος ήταν.
0: Βέβαια, Γη της Ελιάς.
1: Στο Μέγα. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Με την υποστήριξη του pamestoihima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Και σήμερα να πάμε στο καλό, γιατί έχω και εγώ το πάω στους παππούδες μου εκεί πάνω. Μας φαντάζομαι όλο το καπί κορδελιό, σκιούρ.
1: Γιατί αλλά... η κιούρ είναι τόσο, είναι πιο παλιό συγκρότημα. Είναι παλιό, παλιό.
0: Λοιπόν, παιδιά, η προηγούμενη συναυλία των Cure στην Ελλάδα ήταν το 1985.
1: Εγώ μόνο το Friday I'm in Love ξέρω. Αυτή το λένε, ναι.
0: Και το Boys Don't Cry, ξέρεις.
1: Α,
0: Boys
1: ναι.
0: Don't Cry.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Αλλά νομίζω η μεγάλη επιτυχία είναι το Friday I'm in Love.
0: Το Friday I'm in Love έχουν πάρα πολλά. Το Love Song έχουν, το Love.
1: Α, το Love Song, ναι, καλέ, ναι, το Love Song το ξέρω.
0: Ξέρεις περισσότερο από τους Gorillas.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Το λέω εγώ. Με υπογραφή.
1: Α, είναι μεγάλη αυτή δηλαδή.
0: Είναι μεγάλη και εντάξει, τώρα είναι και μάλιστα άρχισαν πάρα πολύ και μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν κοινό πολύ φανατικό στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο συγκροτήματα, τρία, οι Depeche Mode ας πούμε, έχουν το πιο φανατικό λέει fan club στην Ευρώπη των
1: Ελλήνων. Ναι.
0: Που όντως όταν είχα πάει στη Μαλακάσα, παιδιά, στο Depeche Mode, εκτός, όπως εχθές μπήκα σε ένα... στο ΆΚΑ και ήταν όλες Florence ντυμένες.
1: Α, όλες, ναι, είδα και την κόνη Μεταξά που είχε βάλει κόκκινα πάνω. Φώναζε Florence από κάτω.
0: Α, ήταν σε...
1: Μίλα μου Florence.
0: Μίλα μου Florence.
1: Κάτι δεν θα είχε πάει καλά στο
0: Όχι, δεν είχε.
1: Σύγχυμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάτι κουνηθεί εκεί πέρα. Ήταν και άλλες που φωνάζανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν κάτι.
1: Δίνονται λίγο σαν δωδεκαθεϊστές για τη Florence.
0: Όχι, η Florence το είπε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, λέει κάποια στιγμή συναυλία. Και τώρα, γιατί αυτή έχει κόλλημα με την μυθολογία και με αυτά. Καταρχάς η συναυλία ξεκινάει να έχει πάνω στα βίντεο γόλ κάτι ιερογλυφικά, κάτι από τα παλιά μαγιστρικά κέλτικα.
1: Ναι.
0: Και ακούγονται.
1: Και αυτή λίγο. Με την καλή έννοια φεγγαρό τέτοια.
0: Όχι, εκεί είναι.
1: Αστέρο.
0: Αστέρο, κανονική.
1: Την έχω λίγο.
0: Μην πέσεις.
1: Ναι, ναι, την έχω λίγο.
0: Είναι αστέρο, αστέρο, μαγισό αστέρο.
1: Πρέπει να ξυπνάει και να. Κάνει
0: φεγγαρόνερα και τέτοια, ναι.
1: Στον ήλιο.
0: Αυτά, ναι, ναι, ναι, καλέ. Αυτά είναι δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα γύρω-γύρω, εκτός ότι ξεκίνησε αυτό το παγωνιστικό, λέει κάποια στιγμή, είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα της μυθολογίας. Λέω, όχι, της βγήκε τώρα.
1: Ναι, όχι, τώρα.
0: Θα χτυπήσει τώρα κόκκινο.
1: Και χτύπησε μάλλον.
0: Αθένα, και λέει, θα κάνουμε τώρα, λέει, μια προσφορά στη θεά Αθηνά. Λέω εδώ θα μας παπαλουκώσουν. Τι θα γίνει, λέω.
1: Θα θυσιάσουμε.
0: Λέω του βραγκολιά στην έξοδο. Και λέει, όποιος θέλει, λέει, να γίνει προσφορά για τη θεά Αθηνά, να ανεβεί στον νόμο. Και ανεβήκανε 10 κοριτσάκια.
1: Α, την πόνη δεν πανέβηκε πάνω σε έναν άλλο στον νόμο του.
0: Ανέβηκε η μουλάρα.
1: Α, πήγε για προσφορά.
0: Τι γλίτωσε, έχουμε στείλει. Τι, κανένα μήνυμα είναι εντάξει. Γιατί λέω, μήπως αυτές που μέτρησε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 άτομα.
1: Προσφέρανε. Πολύ.
0: Λέω, μπάσκετ προσφέραν. Όντως έχουμε δει, είναι καλά.
1: Και τι, α, τη βγήκε τώρα να κάνει στη θεά Αθηνά,
0: Ναι.
1: Άρα σπίτι πιστεύω, ο Δία και οι Τρίενε εκεί και αυτά.
0: Καλά
1: θα
0: γίνεται εκεί το Αλάι Μαλάι, καλέ. Είναι και η μάνα τη λέει ήταν καθηγήτρια αναγεννησιακών σπουδών.
1: Α, είναι.
0: Που σημαίνει ότι Game of Thrones μαζί με Καλύση, μαζί με Αθηνά, αυτά πρέπει να παίζουν πάρα πολύ με τη Φλόρεντ.
1: Θα έχουν αετού στο σπίτι, θα έχουν.
0: Και είναι και. Κοράκια. Έχει και λέσχη βιβλίου δημιουργήσει μαζί με του φάνε τη. Between two books νομίζω λέγεται. Και μπάνε μέσα και διαβάζουν και λένε απόψει, γράφει ποιήση.
1: Είναι... Αυτό πάντως, παιδιά, είναι μεγάλη τάση. Εγώ δεν σου έχω πει για έναν γνωστό μου εδώ στην
0: με
1: Αθήνα. Που.
0: Ναι.
1: Σκέψτε το λίγο σαν χόμπι.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: θα
1: το κάναμε ποτέ εμείς.
0: Όχι.
1: Είναι μια παρέα που διαβάζουν βιβλία λογοτεχνικά.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Κάθε Δευτέρα απόγευμα
0: συναντιούνται.
1: Και για να συζητήσουν το βιβλίο που διαβάσανε.
0: Μάλιστα.
1: Ανταλλαγή απόψεων πάνω στο βιβλίο. Δεν λένε κάτι άλλο. Δεν είναι και φίλοι. Είναι μια ομάδα που διαβάζουν. Έχουν γίνει και φίλοι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τώρα, άμα η άλλη χώρισε εκείνη την ώρα, θα το πει.
0: Άγχος να διαβάζει σελίδε.
1: Και την Δευτέρα που τελειώνει ο καφές, βάζουν το επόμενο βιβλίο. Και λένε ραντεβού την άλλη Δευτέρα εδώ στην καφετέρια 6 ώρα για να πούμε για το άλλο βιβλίο. Και το άγχος να το τελειώσω το βιβλίο.
0: Συγγνώμη, στο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα δεν θα έχουμε βιβλία για να πηγαίνουμε για προβατίνες και τέτοια.
1: Θα έχουμε ραντεβού να πούμε τι.
0: Εμείς τα κοτσομπολίκια.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αρχωτικό, παιδιά. Εγώ τώρα πήρα ένα βιβλίο. Θυμάσαι που σας είπα ότι πήρα ένα βιβλίο που μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Που είχα να αγοράσω βιβλία 10 χρόνια. Είδα ένα βιβλίο, ρε παιδιά, μου μίλησε το εξώφυλλο. Δεν ξέρω κάτι.
0: Ναι, τα αγαπώ κι εγώ κάποια.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ pop, πολύ φάση δικιά μου έτσι και αυτά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή να σα πω κάτι. Το διάβασα λίγο εκεί στη Σκύρο που πήγα μια μέρα, δύο μέρες. Τώρα που είμαι εδώ πέντε μέρες στην Αθήνα, το έχω συνεχίσει. Το έχω πάρει ότι άμα πάω παραλία το διαβάζω. Α, τσικόμουν τώρα το πρωί να διαβάζω στο σπίτι το βιβλίο στον καναπέ ή το βράδυ πριν κοιμηθώ στον καναπέ. Φουλιώνω TikTok όλη την ώρα.
0: Και εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τέλος πάντων, όχι, και εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Γεια σα.
0: Έρχονται, μα χαιρετάνε να δουν ότι είμαστε καλά. Είμαστε εδώ, ναι, γεια σα.
1: Πάλι να διαβάζω ένα βιβλίο.
0: Και πάω και εγώ να διαβάσω ένα βιβλίο. Λοιπόν, αν κάθεστε εσεί τώρα στα μπαλκόνια και διαβάζετε βιβλία στι διακοπέ και αυτά για να μην κουπανάτε τα κουνούπια με το βιβλίο και το γεμίσετε και αίματα. Repel spray, παιδιά. Κλασικά repel spray. Άοσμο, δεν το συζητώ. Κάνει για βρέφη, για παιδιά, για τα πάντα. Και βέβαια ξεχνά την υπόθεση κουνούπια για τουλάχιστον 8 ώρες. Repel spray, να θυμηθώ να πάρω και για το άλσος που έχει κουνούπι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου τη ζαρίφη στο πανηγύρι. Τρελό του με έξτρα κέφι, δεν ξέρω γιατί. Κάποιοι θα πούνε και περιμένετε.
1: Κάποιοι θα πούνε τι γίνεται εδώ. Τι έχετε πάθει, παιδιά μου. Αλλά εμείς είμαστε εδώ κεφάτη, καλοκαιρινή και πάρα πολύ ωραίοι. Τη ζαρίφη στο πανηγύρι, παιδιά, μέσα του Ιούλη. Για να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Ιουλίου. Έχουμε καμιά εικόνα στο τι γιορτάζει σήμερα.
0: Κάτι είδα σήμερα. Κάτι έναν ωραίο Άγιο είδα σήμερα, περίεργο.
1: Ιούλη, αυτά τα του Ιούλη δεν περνάνε έτσι. Α, ο Βλαδίμηρο.
0: Α, του Αγίου Βλαδίμηρου, ναι.
1: Γιορτάζει σήμερα, που ήταν βασιλιά τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Η Ιουλίτα γιορτάζει σήμερα. Α, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη γιορτάζει.
0: Η Ιουλίτα ξέρω μόνο την γυναίκα του Ελίτη.
1: Η Ιουλίτα. Α, η γυναίκα του Ελίτη, η Ιουλίτα.
0: Η Ιουλίτα.
1: Έχει πέσει ενώ επίπεδο.
0: Πάω στη λέσχη βιβλίου και του ξεφτυλάω.
1: Και να σου πω κάτι τώρα που λες εσύ για τη λέσχη βιβλίου και τι ξεφτυλά εκεί.
0: Ναι, του ξεφτυλάω.
1: Το Ρότερνταμ είναι, λένε, μια ωραία πόλη που πάνε και για σπουδές πολύ δεν πάνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι ωραία Ολλανδία το Ρότερνταμ.
1: Εκεί θα πέφτει βιβλίο, πιστεύει, φούλε, ανάγνωση.
0: Ναι, γιατί εκεί νομίζω έχει και νερά που πάνε και κάθονται εκεί, ποτάμια τη.
1: Ναι. Πάω να το δοκιμάσουμε το βιβλίο κάποια στιγμή. Να δω αν θα το είχαμε κατά. Εγώ θα πήγα, θα το έλεγα στην παρέα αυτή με το
0: που. Εγώ δεν πρόλαβα.
1: Παιδιά, εγώ δεν πρόλαβα.
0: Πείτε εσείς. Μην πείτε παρακάτω. Ελάτε να πούμε κανένα άλλο σου. Θα διέλυε τη λέσκη.
1: Αλλά, παιδιά, Ρότερνταμ με τη φημισμένη Μάρθαλ. Κλειστή αγορά τροφίμων. Η πιο μεγάλη του κόσμου.
0: Α, ναι, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό πα και τρώσω τη θε κουζινά.
0: Ναι. Είναι αυτό. Πώς είναι στη Βαρκελόνη που έχει και εκεί πάλι στο Las Ramblas και αυτά. Αλλά εκεί είναι η τετραπλάσια. Και μπαίνεις μέσα και ο κάθε ένας έχει το ψάρι του, σου μαγειρεύει. Έχει τα φαγιά του, τα αυτά και παίρνεις κιόλας.
1: Λεφτά αυτό να ξέρεις. Γιατί εγώ τώρα μίλαγα με μία φίλη μου και μου λέει: έχω ένα θείο, πολλά λεφτά. Λέει στην Αμερική τι δουλειά κάνει, έχει τέτοια αγορά. Που πάνε μέσα και νοικιάζουν. Ο Ινδός στην Ινδική, ο Αιγύπτιος στην Αιγυπτιακή.
0: Ωραίο! Ωραίο!
1: Κοπτήριο εκεί πάνε, τρώνε, κάνουν.
0: Μ' αρέσει.
1: Είναι οι πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης επίσης στο Ρότερνταμ, αλλά και τα πλωτά μπάρ εκεί στα κανάλια.
0: Και αυτό που σου έλεγα εκεί με τα νερά.
1: Τα πιο ωραία. Λοιπόν, μοντέρνα πόλη, πολύ ζωντανή, πολύ νόστιμη. Απευθείας πτήση πια από την Αιτζίαν για να πάτε. Ωραίο και για σου κούπεδια αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα
1: τριμεράκι.
0: Κάτι μου είχαν,
1: ένα Ρότερνταμ. Να πεις ότι πάω με μια απευθείας πτήση, επαρχιούλα Ολλανδία.
0: Μήπως Ρότερνταμ. Να κλείσουμε αυτό.
1: Πήγαινε ένα Ρότερνταμ να κάνεις εκεί να πιεις τις ποτάρες σου. Ολλανδία είναι, ξάπλα το γρασίδι.
0: Ξάπλα θα είσαι.
1: Καλά θα περάσεις.
0: Εννοείται.
1: Τι λέω όταν γυρίζεις, λοιπόν.
0: Μωρέ, λες μωρέ.
1: Μπες Aegean app ή aegeanair.com, παιδιά. Έχει ανοίξει νέες απευθείας πτήσεις για να περάσετε ωραία.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, κλείνουμε για σήμερα. Να φύγω και εγώ να πάω να ετοιμαστώ. Βλέπεις και τα μακιγιάζ μου, τα έχω και αυτά. Είμαι για κιούρ έτοιμη, πιστεύω.
1: Μπράβο, εσύ. Κιούρια.
0: Ναι, κιούρια.
1: Για τους κιούρ, μπράβο.
0: Εχθές πήγα άβαυτη στην Φλόρενς.
1: Και τι,
0: υπάρχει εντωμεταξύ ένα, πώς να πω, έχουμε ένα εθιμοτυπικό στις συναυλίες, επειδή έχει τη γνωστή αλυσίδα, τη fast food.
1: Ναι.
0: Ναι. Που τι κάνεις, ξεκινάει ο main τραγουδιστής, δηλαδή εκεί που ξέρεις ότι όλοι θα στηθούν στα 2-3 πρώτα τα τραγούδια. Στο τρίτο τραγούδι εμείς κατεβαίνουμε και πάμε και παίρνουμε κοτοπουλάκια και
1: Έχεις δίκιο και με το ποτό, έτσι κάνεις. Κατεβαίνεις εκεί, όπου έχεις ξεκινήσει και όλη την λαλάνα.
0: Και το συζητώ και είσαι jet, ούτε σε ενοχλεί. Και πάμε, αυτό το κόλπο μου το έμαθα Φραγκολιάς. Μου λέει τι είναι τρίτο τραγούδι, φεύγω, μου λέει πάω τσακαρό. Μπράβο του λέω,
1: ενώ εγώ πάω τουαλέτα, παιδιά, και εκεί που όλοι ακούνε μπροστά, δεν σε αφήνουν να περάσεις. Εκεί ταλαιπωρήθηκα για να πάω γορίλα στο τουαλέτα, μία γρήγορη.
0: Α, εκεί είναι πλαντάμι. Καλύτερα να πας με Μπιμπιλίνο. Καλύτερα Μπιμπιλίνο.
1: Στο ποτήρι της μπύρας.
0: Μια χαρά.
1: Στην ακρούλα.
0: Στην ακρούλα, σαν τον ηλίθιο με πανηλίθιο που γεμίζαν τα μπουκάλια. Ναι, ναι, ναι, όπως το λες. Δεν είναι και χημικές δεν είναι.
1: Χημική. Άστο, τώρα είναι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όλα
0: όχι.
1: Καλά, εντάξει. Τι να
0: κάνεις. Όχι, όχι.
1: Δεν μπορεί
0: λοιπόν
1: να τα ζητήσει κιόλα.
0: Επίσης, αν πηγαίνετε νωρίς στις συναυλίες ή γενικότερα κυκλοφορείτε όλη τη μέρα, ξέρετε ότι χρειάζεται αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50. Έχει 2% εκτοήν, είναι η ασυναμίδη, βιταμίνη Ε που σημαίνει κάνει και αντιγύρανση αυτό, έτσι.

προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε το δέρμα μας ενυδατωμένο τώρα το καλοκαίρι. Να σας πω δε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio

0: Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα: Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, πρίγκιπας Βίλιαμ, πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να πέρασε όμορφα και αυτή η μέρα. Φτάσαμε κάπως έτσι και στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Τετάρτη 15 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο και εμείς είμαστε εδώ παρέα. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ μας. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, τον Κύρικο και την Ιουλίτα που βλέπω ότι γιορτάζουν σήμερα, και σε όσους φυσικά έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε λίγο έτσι γρήγορα να ξεκινήσουμε αυτήν την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης και πολύ αγαπημένο Είπες. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μην ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram και σου δίνει ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab-grown diamond, ένα κόσμο ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Λοιπόν, τι κάνετε? Μπαίνετε στο Instagram του My Radio, κάνετε like σε αυτό το post που θα βρείτε καρφιτσωμένο, follow το My Radio 104.6 FM όπως σας το λέω και το πογονάτο κάτω Παύλα Jewelry, tag δύο φίλους σας και κάπως έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Έχουν μείνει λίγες ημέρες γιατί την 17 Ιουλίου γίνεται και η κλήρωση και θα ανακοινωθεί και ο μεγάλος νικητής. Να πούμε ότι το κοσμοτοπολείο Πογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Είναι και η περίοδος έτσι που ψάχνουμε αυτά τα κοσμήματα. Πολύ γάμοι, πολλές βαφτίσεις, πολλά πράγματα. Πογονάτος λοιπόν, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κοσματοποίησης, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με την σύγχρονη πολυτέλεια. Εγώ προς το παρόν φεύγω σε ένα σύντομο break, επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
2: Ο 104

0: υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη απογευματόβραδο, Τετάρτης 15 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Να αποφτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα, του Ιουλίου. My Radio 104,6, εδώ είμαστε φυσικά, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα, επιστήμονες προσπάθησαν να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας, το τι θεωρούμε όμορφο σε ένα πρόσωπο. Και μετά από ανάλυση εκατοντάδων προσώπων, κατέληξαν ότι στις γυναίκες αρέσουν περισσότερο τα γεμάτα χείλη, η πιο λεπτή μύτη και τα πιο γωνιώδη χαρακτηριστικά, ενώ στους άντρες ξεχωρίζουν το έντονο πηγούνι και η πιο δυναμική γραμμή του προσώπου. Βέβαια, οι ίδιοι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει ένα τέλειο χαρακτηριστικό, π.χ. δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το είδος μύτης είναι τέλειο, αλλά είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που κάνει ένα πρόσωπο ελκυστικό. Σε ένα βαθμό υπάρχει η αντικειμενική ομορφιά και σε ένα άλλο η υποκειμενική ομορφιά, το τι θεωρεί ο καθένας προσωπικά όμορφο. Οπότε νομίζω ότι κάπως όλοι με κάποιον τρόπο θα ταιριάξουμε και με κάποιον άλλον που όντως θεωρούμε όμορφο, και μην ξεχνάμε ότι δεν μετράει μόνο η εξωτερική εμφάνιση, αλλά νομίζω ότι μετράει ακόμη περισσότερο ο εσωτερικός κόσμος. Ρία Ελληνίδου τώρα έρχεται στα δικά μας και εξηγήστε μου.

0: Throwback αγαπημένο από Κέτι Γαρμπή, εδώ το άκουσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10, εκεί λίγο πριν ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία-Αργεντινή ξεκινάει ακριβώς στις 10 και να που και η Ισπανία έκανε την ανατροπή χθες και πέρασε στον τελικό. Και τώρα ο 104,6 My Radio σας πάω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι του Μουντιάλ. Το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Θα έχει εκεί pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Ξαναλέω λοιπόν, save the date 19 Ιουλίου την Κυριακή αυτή στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο από τις 8 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: 4,6 My Radio.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Τι κάνετε, πού είσαστε, καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να πέρασε όμορφα, ευχάριστα και ήρεμα αυτή η μέρα, γιατί νομίζω ότι την ηρεμία τις τελευταίες ημέρες δεν την βρίσκουμε πάρα πολύ. Είμαστε όλοι σε ένα χάος έτσι πριν κλείσουμε τα περισσότερα πράγματα για να φύγουμε και κάπου διακοπές. Άλλωστε έχουν μείνει 15-16 μέρες μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα στα ζωδιακά νέα σας έχω αυτούς που φαίνεται να έχουν έτσι τον πιο ευνοϊκό Αύγουστο. Πάμε να τους δούμε. Είναι τρεις και ο Λέοντας είναι ο πρώτος. Μπαίνει στον μήνα των γενεθλίων του φυσικά με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Θα έχει ευκαιρίες σε προσωπικά και επαγγελματικά. Ο Τοξότης είναι ο δεύτερος, ευνοούνται ταξίδια, νέες εμπειρίες και επαγγελματικές προτάσεις. Και είναι και πιθανό ένα νέο ξεκίνημα που αλλάζει θετικά τα σχέδια του επόμενου διαστήματος. Και οι Χθείες αφήνουν πίσω τους μια περίοδο αβεβαιότητας και έχουν έτσι και μια βελτίωση σε σχέσεις, ψυχολογία και οικονομικές υποθέσεις. Ωραία λοιπόν, εγώ πολύ καλά τα βρίσκω όλα αυτά και γι' αυτό και συνεχίζω αμέσως τώρα με Άννα Βύση και Αιγαίο που έρχεται για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

Ρομαντικός Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εσύ. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζει λοιπόν τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα τα μουσεία σε όλο τον κόσμο αλλάζουν έτσι τους κανόνες τους για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Και μιλάμε για μεγάλα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη που έχει αρχίσει και μπαίνει γενικά στις ζωές μας, οι αρχαιότητες που ίσως αποκτήθηκαν με αμφιλεγόμενο τρόπο, ακόμη και το ποιος έχει δικαίωμα πάνω σε μια ψηφιακή εικόνα ενός εκθέματος. Με λίγα λόγια, τα μουσεία λένε ότι δεν αρκεί πλέον να φυλάς κάτι σε μια βιτρίνα, αλλά πρέπει να ξέρεις από πού ήρθε, σε ποιον ανήκε και αν θα έπρεπε ίσως να βρίσκεται και κάπου αλλού. Αν με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για την Ελλάδα και την

0: τις χαμένες τις αρχαιότητες που ακόμα και τώρα γίνεται αγώνας για να επιστρέψουν. Να, μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να μας φέρει πιο κοντά σε αυτό.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
0: Ο 104

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
0: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
2: Τον 4,6 My Radio.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχετε παρατηρήσει ότι όλο το χρόνο τρέχουμε σαν τους τρελούς, αλλά μόλις ξεκινήσουν οι διακοπές μας πιάνει πονόλαιμο, συνάχη ή τέλος πάντων μια απίστευτη κούραση. Δεν είναι η ιδέα μας. Υπάρχει όρος για αυτό που λέγεται ασθένεια της αναψυχής. Ναι, δηλαδή αρρωσταίνουμε στις διακοπές. Οι ειδικοί λένε ότι όταν ζούμε για μήνες με άγχος και πίεση, το σώμα μας λειτουργεί συνεχώς σε κατάσταση συναγερμού και όταν επιτέλους χαλαρώνουμε, το νευρικό μας σύστημα κατεβάζει ρυθμούς και τότε βγαίνει όλη η συσσωρευμένη κούραση στην επιφάνεια. Ελπίζω άλλο κακό να μην μας βρει αυτό το καλοκαίρι και άντε να είναι μόνο ένας πονόλεμος. Θα τον αντέξουμε πραγματικά. Στα δικά μας τώρα έρχεται Αναστασία και σπάστε τα.

0: Είναι από τα δικά μου throwback αγαπημένα, Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Και αυτό ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η Τετάρτη μας. Οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Θέλω να το έχετε υπόψη. Έρχεται επιτέλους και αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι αυτές οι μέρες γίνονται όλο και περισσότερο πιεστικές, μιας και τελειώνει και ο μήνας και πασχίζουμε όλοι να βγάλουμε τις δουλειές μας και να μην έχουμε τέλος πάντων φόρτο εργασίας τόσο πολύ τον Αύγουστο. Για να δούμε πώς θα πάει. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο ακριβώς στις 8. Σας περιμένω εδώ. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: throwback επιτυχίες.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

στην πυρά. 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.

104,6 My Radio Throwback Summer.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.